0: ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: silence.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from
3: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμη.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
7: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα, την καλημέρα μας σε όσους και όσες μας ακούνε. Μέχρι τις 9 κοντά σας για να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ισχυρή ήταν η καταιγίδα χθες και έπληξε περιοχές του Ελσπόντου. Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι, καθώς έπρεπε να απομακρυνθούν φερτά υλικά στο δρόμο έξω από τον Άγιο Δημήτριο, ενώ οι αρμόδιοι εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους όσον αφορά τις μετακινήσεις τους. Στην υπόλοιπη δισογραφία, θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά. Πρόκειται για μικρή κτηνοτροφική μονάδα, ωστόσο οι επιπτώσεις είναι σοβαρές. Νίκος Παπαθανάσης, 14,4 εκατομμύρια ευρώ για το μετασχηματισμό της Ακρινής σε πρότυπο πράσινο οικισμό. Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς. Γρεβενά, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τον Βενέτικο κατέθεσε αιτήματα στους αρμόδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Κινητοποίηση για το κλείσιμο του 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης από την Δευτέρα. Ερώτηση Πάρη Κουκουλόπουλου για τα προβλήματα του νηπιαγωγείου Κοζάνης από την Δευτέρα. Ερώτηση Πάρη Κουκουλόπουλου για τα προβλήματα ΚΕΠ.

Ξεκινήσαμε και αναφέραμε δύο σημαντικά θέματα της ημέρας. Πρόκειται για το κρούσμα που επιβεβαιώθηκε είναι θετικό και έχει να κάνει με την ευλογιά υγροπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην Αμυγδαλιά, και βέβαια η χθεσινή καταγγελία

0: καταιγίδα έχει προκαλέσει θέματα κυρίως σε περιοχές του Ελισπόντου. Η Δέσποινα Αμαραντίδου έχει το ρεπορτάζ για αυτό το δύο θέματα. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κάθε κυρίε και κύριοι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Μυδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. Η επιβεβαίωση δόθηκε από το αρμόδιο εργαστήρι, το οποίο, στο οποίο στάλησαν βέβαια δείγματα που έλαβαν από τα ζώα υπάλληλοι των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η κλινική εικόνα των ζώων όμως είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή την έντονη ανησυχία στους κτηνιάτρους, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις στην παρουσία της νόσου. Η εργαστηρική επιβεβαίωση ήρθε να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τάση από τις αρχικές εκτιμήσεις. Μετά την εξέλιξη αυτή, βέβαια, η περιοχή μπαίνει και πάλι στα πολύ δύσκολα, γιατί δεν ήταν σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Πρόκειται για το πρώτο θετικό κρούσμα που καταγράφεται 9 μήνες μετά το τελευταίο. Να θυμίσω ότι είχαμε το τελευταίο κρούσμα ευλογιά στην περιοχή στις 10 Οκτωβρίου του 2025. Οι παρατάσεις ήταν συνεχόμενες, ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή τους στις καραντίνα. Τώρα η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεστε παραμένει σε αυτό το καθεστώς όλη η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Όπως προβλέπετε βέβαια από το ισχύον πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου, το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας περίπου 100 πρόβατα θα οδηγηθούν σε θανάτωση, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά. Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, τίθονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διασφάλειας. Απαγορεύεται κάθε μετακίνηση κοπαδιών από και προς την ευρύτερη ζώνη επιτήρησης. Η κτηνιατρική υπηρεσία είχε ήδη εισηγηθεί αρνητικά σε αιτήματα μετακίνησης ζώων, λαμβάνοντας υπόψη την ύποπτη εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη εκτροφή. Τώρα παραμένει ή σε καθεστώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπως είχε αποφασιστεί τις προηγούμενες μέρες από το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, η εμφάνιση της νέας εστίας αναμένεται να οδηγήσει και σε περαιτέρω παρατάσεις προφανώς. Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες που θα έχει η παράταση της καραντίνας, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, η διακίνηση των προϊόντων, επιβαρύνουν σημαντικά οικονομικά τις εκμεταλλεύσεις πλην των ζώων που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται πάρα πολύ, κυρίως τα λιμέρα βοσκής να παραμένουν έκλειστα. Και βέβαια μιλούν πάντα για μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, αφού η παρατεταμένη αυτή εφαρμογή των μέτρων έχει δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία στους περισσότερους κτηνοτρόφους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τώρα συνεχίζουν τους ελέγχους για την επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης και καλούν τους κτηνοτρόφους βεβαίως να τηρούν τα αυστηρά μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ισχυρή καταιγίδα, όντως είχαμε μία καταιγίδα που ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στις περιοχές κυρίως του Ελισπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Ψηλάντης, ο Δήμο Κοζάνης, και στον κάμπο βεβαίως του Μακροδεντρίου. Σε λίγο θα ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει στον κάμπο, εγώ χρώτησαμε σε επικοινωνία. Πάντως, χθες η ποσότητα του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλη, που έπεσε σε πολύ μικρό διάστημα. Κυρίως στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με φερτά υλικά και μεγάλους όγκους νερού να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία, και ιδιαίτερα προβλήματα στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πάντα πλημμυρίζει με κάθε κακοκαιρία, σε κάθε κακοκαιρία, και φυσικά παραμένει επικίνδυνη. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη για το κομμάτι αυτό, για τους ανθρώπους, όπου βεβαίως πάντα λέγεται από τις αρμόδιες αρχές ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ήταν πολύ υψηλά τα ποσοστά χιλιοστά βροχής. Στην Κοιλάδα καταγράφηκαν 85 χιλιοστά, στο Άγιο Δημήτριο 60, στο Μαυροβρέντι 51. Έκκληση βέβαια πάντα από τις αρχές να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι λόγω των καταστάσεων, κυρίως στις περιοχές όπου και χθες έπληξε η καταιγίδα, Λέπανο, Γαλάνη, Κοιλάδα, Καπνοχώρη, Λεβέντη, από τα ορμητικά νερά κυρίως και τα φερτά υλικά. Είχαμε και κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης με αναφορές σε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Μία κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για απάντηση υδάτων στο Δρέπανο Κοζάνης. Αυτά προς στιγμήν, όσα έχουν καταγραφεί βέβαια κατά τη διάρκεια του χθεσινού συμβάντος, αλλά θα δούμε και στην πορεία της μέρας πώς τι θα καταγράψουμε ως ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
0: Καλημέρα, Δέσποινα, καλή συνέχεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει τα νεότερα από Φλόρινα και Καστοριά. Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Από τη Φλόρινα θα ξεκινήσουμε όμως, την πανέμορφη Φλόρινα, που μια σημαντική απόφαση του μελούς πρωτοδικείου Φλόρινας για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων από την εργασιακή ερωτικοποίηση και το bullying αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕΕ. Συγκεκριμένα η συνομοσπονδία επισημαίνει τα εξής: μια σημαντική απόφαση μετά από τη συστηματική προσπάθεια του ΣΥΤΠΕ, του Συλλόγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας της Τράπεζας Πυρός, εξέδωσε το μελομελές πρωτοδικείο Φλόρινας για την υπόθεση εργαζόμενης, της οποίας η υγεία είχε επιβαρυνθεί μετά από χρόνια εργασιακή εξουσθένωση και από την υπερβολική πίεση που δεχότανε. Το είπε δικαστήριο τώρα, δεχθήκε ότι η εργαζόμενη είχε υποστεί ισχυρές διοικητικές πιέσεις, απασχολούμενη συχνά εκτός εργασιακού ωραρίου και ασκώντας έργο για τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με την απόφαση, οι σκληρές αυτές συνθήκες και το διαρκές bullying οδήγησαν στον κλονισμό της υγείας της. Επίσης, η ΓΕΣΕΕ τονίζει ότι η δικαστική απόφαση είναι σημαντική για τους εργαζόμενους, καθώς αποδέχεται τη σύνδεση των συνθήκων εργασίας με τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Τα συνδικάτα πλέον μπορούν να την χρησιμοποιήσουν ως αναφορά σε ανάλογες υποθέσεις όπου η εργασιακή καταπώνηση και η εξουθένωση τάσα, καθώς και το χρόνιο μπούλινγκ, πλήττουν όχι μόνο στοιχειώδη δικαιώματα, αλλά και την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
0: Επιτέλους, θα λέγω εγώ, Μάριε, να μπαίνουν και αυτά τα θέματα στο τραπέζι και να δικαιώνονται εργαζόμενοι, γιατί όσοι το υπομένουν και το έχουν υποστεί, δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό. Και όντως έχει να κάνει με την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Και είναι θετικό το ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση.
1: Πάρα πολύ θετικό. Τάσα, τώρα αλλάζει το κλίμα. Στο επίκεντρο της πολιτικής προστασίας βρίσκεται η Φλόρινα μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε ο βουλευτής του ΜΟΥ, κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Ευάγγελο Τουρνά. Ο κ. Παπασωτηρίου παρουσίασε μια σειρά από αιτήματα για την επιχειρησιακή θωράκιση της περιοχής. Πρώτον, τη δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αμίντεο λόγω της αυξημένης αγροτικής και δασικής δραστηριότητας. Δεύτερον, την άμεση ενίσχυση του κλιμακίου στις πρέσπες για τους θερινούς μήνες. Και τρίτον, τη στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα, με αφορμή τις 600 προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών που σχεδιάζει το Υπουργείο, ο βουλευτής ζήτησε να στηριχθεί έμπρακτα η Δυτική Μακεδονία. Από την πλευρά του, το Υπουργός παρουσίασε το σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο και την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων, Τάσα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην Καστοριά τώρα, στην πανέμορφη Καστοριά, όπου την ομόφωνη έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έλαβε η εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Αμανατίδη, σχετικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων. Τα λέγαμε και χθες. Η σχετική απόφαση τάση ελήφθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύνουσα σημασία και την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδεται στην άμεση προώθηση του έργου για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και συνολικά φυσικά για την Δυτική Μακεδονία. Το έργο διαθέτει συνολικό περιπολογισμό από 10,5 εκατομμύρια ευρώ και τη χρηματοδότηση του έχει εξασφαλίσει μέσω του προγράμματος πυλώνα της εταιρεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Με την έγκριση των όρων διακήρυξης έρχεται στη φάση της δημοπράτησης τώρα, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε στο Άργος Οριστικό, που η ομάδα θεροντών εμεδοτών Ελπίδα Ζωής, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Οριστικού και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου, διοργανώνει αιμοδοσία την επόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται. Το λέμε από τώρα, από νωρίς, ώστε να το ακούσει ο κόσμος, να το πούμε και την επόμενη εβδομάδα φυσικά. Η θελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, Τάσα.
0: Ναι.
1: Και να πάμε και σε μια ακόμα εμφάνιση αρκούδας στο Άργος Οριστικό, αφού είμαστε. Αυτή τη φορά η μεγαλόσωμη αρκούδα έκανε ξανά την εμφάνισή της στην πόλη, προκαλώντας την έντονη ανησυχία στην είσοδο της πόλης, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα σε οικίες για την ακρίβεια και το κέντρο υγείας της περιοχής. Το άγριο ζώο Εθεάθηνα κινείται με απόλυτη ψυχραιμία τάσα, προερχόμενο από περιοχή που έχει, από το δασάκι της πόλης για την ακρίβεια. Πρόκειται για ένα σημείο από το οποίο καθημερινά διέρχονται δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ζώου εκεί ιδιαίτερα προβληματική. Το βίντεο που κατέγραψε ένας διερχόμενος οδηγός και έχει αναρτηθεί και στο airnews.gr φυσικά, φαίνεται η αρκούδα να είναι ατάραχη. Οι κινήσεις της, εφόσον και βλέπετε τα φώτα του αυτοκινήτου, δεν την δείχνουν να έχει ανησυχήσει, περπατάει με έναν πιο γρήγορο ρυθμό. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι φυσικά μεμονωμένο. έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από συχνές καταγραφές εμφάνισης αρκούδων μέσα στο αστικό ιστό του Άγγλου Φιλιστικού. Εχθές λέγαμε και για μια ακόμα αρκούδα μαζί με ένα τουκουδάκι σε αυλή σπιτιού Τάσα.
0: Ναι. Πάντως, Μάριε, θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε γίνει μια σύσκεψη για την εμφάνιση άγριων ζώων στην ευρύτερη περιοχή. Φέτος δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει εμένα.
1: Όχι, πολύ σωστά τα λες, και είχαν αποφασιστεί κάποια μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να μπουν σε ισχύ, με το σημαντικότερο φυσικά την ομάδα άμεσης επέμβασης και τη στελέχωσή της. Αναμένουμε να δούμε τώρα, διότι τα συμβάντα είναι σχεδόν καθημερινά, Τάσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πάμε να δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία από Κουζάνη, από το Λεμαϊδα και Γρεβενά. Στα τηλεφωνική γραμμή Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο ή στην καλύτερη άνοιξη, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες, όπως πριν από λίγο αναφέρθηκε και η συνάδελφος Δέσποινα Μαραντίδου, επηρεάζουν την καθημερινότητα στην περιοχή του Δήμου Ελισπόντου και του πρώην Δήμου Δημητριού Υψηλάντη. Όμως πάμε να δούμε τι υπάρχει σήμερα και ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν. Σημαντικό βήμα για την ακρινή Κοζάνη, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Δύο πράξεις εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιες αναπτυξιακής μετάβασης. Η πρώτη, με 14 εκατομμύρια ευρώ, αφορά ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα, αποθήκευση ενέργειας και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος. Ενώ η δεύτερη, με 400.000 ευρώ, αφορά μελέτες για την αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου και δρόμου Ε35 που συνδέει την ακρινή με τον κεντρικό δικό άξονα Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Στόχος των έργων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού. Έχουμε όμως την ίδια ώρα σοβαρή ανησυχία προκαλεί στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης η καθυστέρηση στην καταβολή νυχτερινών αποζημιώσεων, οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν χθες έξω από το Δημαρχείο παραμένουν απλήρωτες εδώ και περίπου 6 μήνες. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας και κινητοποίηση, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να εργάζονται σε βάρδιες αργίες και νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα λοιπόν και με πληροφορίες, η καθυστέρηση οφείλεται σε εκκρεμότητες διαδικαστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ. Χθες, το απόγευμα της ίδιας μέρας, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά τις αργίες και τη νυχτερινή εργασία, ανοίγοντας το δρόμο για την καταβολή των οφειλόμενων. Ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, επισήμανε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε πληρωμές χωρίς την νόμιμη κάλυψη, διαβεβαιώνοντας όμως ότι οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την τακτοποίηση των δεδουλευμένων τους, ενώ διαμηνύουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν κρίσιμες υπηρεσίες χωρίς αντίστοιχη αμοιβή. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη Δημοτική Αρχή τις επόμενες ημέρες. Σε δημόσια τώρα παραμένουμε στο Δήμο Κοζάνη. Σε δημόσια διαβούλευση έως και στις 20 Ιουλίου του 2026 έχει τεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αναβάθμιση τμήματος της Εθνικής Οδού 4 Κοζάνης Θεσσαλονίκης από τα όρια του σχεδίου πόλης της Κοζάνης, περιοχή Λίδρ, έως τα όρια της κοινότητας Δρεπάνου, μήκος 4,2 χιλιόμετρων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών παρεμβάσεων νέου κυκλικού κόμβου στην ανατολική είσοδο της Κοζάνης, κόμβου σύνδεσης της Νέας Χαραυγής και βελτίωση εξυγχρονισμού του υφιστάμενου οδικού τμήματος. Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής ροής στην περιοχή. Να μείνουμε όμως στο Δήμο Κοζάνης, όπου ξεκίνησε την 5η 11 Ιουνίου στα Ιωάννινα η συνάντηση των δημάρχων που συμμετέχουν στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων στο πλαίσιο του νους European House Festival 2026. Η εκδήλωση έχει στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συζήτηση για δράσεις που προωθούν την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις. Στη συνάντηση συμμετέχει και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπροσώπους από ευρωπαϊκές πόλεις. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, πράσινων υποδομών και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη συνεργασία ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων. Μένουμε πάλι στο Δήμο Κοζάνης, όπου έχουμε μια κινητοποίηση που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Κοζάνης ενάντια στην επικείμενη συγχώνευση και κατάργηση του 13ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης. Η πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορά τη συγχώνευση του 13ου με το 5ο Νηπιαγωγείο και μεταφορά της έδρας στο 5ο. Η Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τους φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο Νηπιαγωγείο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7, ζητώντας να παραμείνει ανοιχτό και να συνεχίσει την λειτουργία του. Να φύγουμε τώρα όμως από το Δήμο Κοζάνης, να πάμε στο Δήμο Εορδαίας, όπου μία από τις 274 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στο ευρωπαϊκό διαγωνισμό Radio Stars 2026 που προέρχεται από τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα, όπως προείπα, από το Δήμο Εορδαίας. Με τη στήριξη του προγράμματος Δυτική Μακεδονία υποβλήθηκε υποψηφιότητα για το έργο κατασκευής της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Αμαίας στην Πτολεμαϊδά. Στις εγκαταστάσεις αυτές φιλοξενούνται πλέον οι δραστηριότητες της ΚΙΝΣΕΠ Λαμπιδόνες, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης σε άτομα με αναπηρία. Το έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2014-2020, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής και εξοπλισμού ξεπέρασε τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Το Radio Stars αποτελούν τον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό ανάδειξης έργων που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις βραβεύσεις να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες. Η υποψηφιότητα του Δήμου Εορδαίας αναδεικνύει τον κοινωνικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πόρων στην περιοχή και τη σημασία των δομών που ενισχύουν την ανεξάρτητη διαβίωση και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία. Να φύγουμε όμως και πάλι από το Δήμο Εορδαίας και να πάμε σε μια ερώτηση του βουλευτή του Πασόκ Λαρ, του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλο, για τα ΚΕΠ, για τα συσσωρευμένα προβλήματα των ΚΕΠ και των εργαζομένων. Κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Στην ερώτηση γίνεται αναφορά σε δυσλειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων, ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες αρμοδιότητες, με τα ΚΕΠ να αποτελούν πλέον βασικό σημείο εξυπηρέτησης των πολιτών χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση. Παράλληλα, ζητά στοιχεία για τα ΚΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας ανανομό σχετικά με τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Να πάμε τώρα και στα Γρεβενά, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου συνεχίζονται οι δράσεις ενάντια στο σχεδιασμό για την κατασκευή 27 μικρών υδροελεκτρικών έργων στο Βενέτικο ποταμό. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Βενέτικο συνέταξε πλήρη φάκελο με το κοινό ψήφισμα των 70 συλλόγων, τις περισσότερο από 2.500 υπογραφές κατοίκων, τις μελέτες και τις επίσημες συστάσεις και τον κατέθεσε χθες στους αρμόδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Να φύγουμε πάλι και από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, να επιστρέψουμε στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που θα πραγματοποιηθεί στο πάρκινγκ του ΟΣΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία, συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι με κεντρικό σύνθημα που αναφέρεται στο Μπρέχτ και στον σοσιαλισμό. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Να επιστρέψουμε λιγάκι και στο Δήμο Εορδαίας, όπου στην Πτολεμαϊδά πραγματοποιείται το πρώτο αγροτοκτηνοτροφικό φόρουμ με τίτλο «Ο τόπος μας, η παραγωγή μας, το μέλλον μας», με στόχο τη συζήτηση για τον αγροτικό τομέα της περιοχής. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ένα τουρνά ποδοσφαίρου από την αστυνομία Κοζάνης σήμερα Παρασκευή στις 6 διοργανώνεται στο Βελβέτ και με τη συμμετοχή παλεμάχων ομάδων και αστυνομικών στο πλαίσιο δράσεων κατά των ναρκωτικών. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων. Υπάρχει ένα πλήθος εκδηλώσεων, που βέβαια όλα αυτά θα υποθούν από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, που θα έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα. Να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το Δήμο Σερβίων. Το Δημοτικό Δίο Σερβίων διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου με αφορμή την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής χρονιάς. Έτσι, σήμερα λοιπόν στις 12 Ιουνίου στις 8.30 παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στην Disney με ζωντανή μουσική, αφήγηση και οπτικά μέσα. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε και πάλι στο χώρο της εκπαίδευσης, ότι πολλά παιδιά προετοιμάζονται προκειμένου να δώσουν εξετάσεις σε σχολεία της αρεσκίας τους, και μάλιστα καταβάλουν προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ένα από αυτά τα σχολεία θα πάμε τώρα, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου σύντομα θα ξεκινήσει η εισαγωγική διαδικασία για τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Κουρού. Κύριε Κουρού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς, καλημέρα στους φίλους και φίλες ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι σίγουρη ότι οι γονείς και τα παιδιά γνωρίζουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Να μας πείτε και εμάς που δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει και πόσο θα διαρκέσει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για να μπορέσουν να έρθουν τα παιδιά που αποφοιτούν από το δημοτικό και στο γυμνάσιο το δικό μας, την πρώτη γυμνασίου συγκεκριμένα, πρέπει να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Φέτος οι εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οριστεί για την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα στις 17 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, έχει οι εισαγωγικές εξετάσεις για την κατεύθυνση του θεάτρου. Στις 18 του μηνός είναι οι εισαγωγικές για τα εικαστικά και στις 19 του μηνός είναι για τον χορό. Οι εξετάσεις χωρίζονται και στις τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος είναι το πρακτικό κομμάτι της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, όπου διαρκεί 3 ώρες. Στη συνέχεια κάνουν ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια επανέρχονται για να αποτυπώσουν, να εκφραστούν, να περιγράψουν σε μία κόλλα χαρτί μία έκθεση, 10 με 15 σειρές. Περίπου 200 λέξεις, αυτά που θα τους ζητηθούν από την Τριμελής Επιτροπή.
0: Μάλιστα, κύριε Κουρού, πρέπει να πω ότι τα παιδιά που επιλέγουν και θέλουν να εισαχθούν στο καλλιτεχνικό σχολείο έχουν άγχος, αλλά παράλληλα έχουν και έναν έντονο ενθουσιασμό. Είναι κάτι που αγαπούν, έτσι δεν είναι?
1: Όλα τα παιδιά που είναι υποψήφια για την εισαγωγή στο δικό μας σχολείο είναι ταλαντούχα παιδιά, ασχολούνται με αυτό, οπότε σίγουρα θέλουν να λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα να το εξασκήσουν, να το δημιουργήσουν, να το αυξήσουν, να το καλλιεργήσουν. Οπότε όλα τα παιδιά θέλουν να έρθουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όλους όσους ακούνε, δεν υπάρχει παιδί που δεν είναι άξιο. Απλά δυστυχώς είμαστε σε μια δύσκολη θέση να παίρνουμε μόνο 15 παιδιά.
0: Μας προλάβατε και η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ποια είναι η ζήτηση για φέτος?
1: Έχω 151 αιτήσεις για 45 θέσεις.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολο, δε. Πρέπει να πω ότι περνάνε από μια διαδικασία τα παιδιά, ίσως και να απογοητεύονται, έτσι δεν είναι, αν δεν περάσουν στο συγκεκριμένο σχολείο?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι παιδιά που είναι για πρώτη φορά τα περισσότερα δίνουν εξετάσεις. Είναι, ναι, παιδιά που έρχονται από, από την έκτη δημοτικού, που δεν έχουν εμπειρίες από εξετάσεις, οπότε αυτό σίγουρα τους αγχώνει.
0: Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι παίρνουμε μόνο 15 παιδιά, η πλειοψηφία και προφανώς και απογοητεύεται. Δυστυχώς, αυτό που θέλω να πω, δεν πρέπει να απογοητεύονται. Προσπαθώ να τους το μεταφέρω όσο μπορούμε και εμείς εδώ από τη σχολική μονάδα. Δεν είναι ότι δεν είμαστε καλοί, είναι ότι πρέπει να πάρουμε δυστυχώς μόνο 15 παιδάκια. Ανακατεύθυνση.
0: Αυτός ο περιορισμός είναι δύσκολος, κατανοητός, αλλά και αναγκαίος από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κουρού, έτσι?
1: Είναι ορισμένος από το ΦΕΚ λειτουργίας του σχολείου και περιορίζεται και πρακτικά μέσα από τις υποδομές που έχει το δικό μας σχολείο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής όσον αφορά την επιτροπή που επιλέγει τα παιδιά. Ποιοι δεν απαρτίζουν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που θα επιλέξουν τα παιδιά που θα φοιτήσουν στο καλλιτεχνικό σχολείο?
1: Ανά καλλιτεχνική κατεύθυνση υπάρχει τριμελής επιτροπή, η οποία έχει απόλυτη συνάφεια, έχουν διδάξει δηλαδή τα μαθήματα, τα αντίστοιχα, σε κάποια σχολική μονάδα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εξετάσεων, είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς?
1: Οι γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά και οι μαθητές να απολαύσουν τη διαδικασία. Είναι μοναδική, είναι πρωτοφανής για τα ίδια τα παιδιά, οπότε να χαμογελάνε και να το διασκεδάζουν.
0: Το διασκεδάζουν συνήθως?
1: Προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε και να τους οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε να φύγουν από εδώ χαμογελαστά. Προσπαθούμε από εδώ να τους πείσουμε να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, για να μας πείσουν ότι θέλουν να έρθουν πραγματικά στο σχολείο. Βέβαια, να πω εδώ με επί της ευκαιρίας ότι όσα παιδάκια δεν καταφέρουν να έρθουν με τις εισαγωγικές εξετάσεις, έχουν δικαίωμα να έρθουν τις επόμενες σχολικές χρονιές με κατατακτήρες εξετάσεις που γίνονται κάθε Σεπτέμβριο.
0: Το επιχειρούν αυτό, κύριε Κουρού, γίνεται και αυτό?
1: Ναι. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στην πρώτη γυμνασίου, δεν έχουν καταφέρει να περάσουν στη δευτέρα γυμνασίου, αλλά έχουν καταφέρει να περάσουν στην τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα. Εάν προκύψουν συγκεκριμένες θέσεις, πώς γίνεται?
1: Ναι, πρέπει να υπάρχουν κενά για να μπορέσουν να έρθουν στο σχολείο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τη δέσμευση των 15 ατόμων ανακατεύθυνση. Οπότε, όταν προκύπτουν κενά, αυτά δημοσιοποιούνται και προκηρύσσονται για την κάλυψη των θέσεων κάθε Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που θα τους προτείνω είναι να μην σταματήσουν να κυνηγάνε το όνειρό τους, το θέλω τους. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Κύριε Κουρού, μία τελευταία ερώτηση, αν και είναι νωρίς ακόμα. Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά? Θα έχουμε θέμα ή θα είναι όλα εντάξει?
1: Ήδη από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ξεκινήσει όλες απαραίτητες διαδικασίες προς την πλήρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτείται για την επόμενη σχολική χρονιά. Ήδη έχουμε πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις για το γυμνάσιο. Μετά από τις εγγραφές που θα γίνουν στο Λύκειο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που είναι για όλα τα σχολεία της χώρας των Λυκείων, όλων των τύπων των Λυκείων, θα γίνουν και οι διαδικασίες για το Λύκειο. Οπότε στη συνέχεια θα δοθούν και οι απαραίτητες θέσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οπότε μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
0: Κύριε Κουρού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που θέλουν να εισαχθούν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου, όπου και αν είναι αυτά, ό,τι εξετάσεις και δίνουν. Και καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.

Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, οδεύοντας προς το κλείσιμο της πρώτης πρωινής ζώνης, να θυμίσουμε μάλλον ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά η διεύθυνση αστυνομίας Κοζάνης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της διακίνησής τους, που είναι 26 Ιουνίου, διοργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου στο Βελβεντό με κεντρικό μήνυμα «Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά, σκοράρα ως τη ζωή». Το τουρνουά θα διεξαχθεί σήμερα για όσους ενδιαφέρονται στις 6 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού, στο οποίο θα συμμετέχουν η ποδοσφαιρική ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και οι παλέμαχοι των ποδοσφαιρικών ομάδων ΠΑΟΚ Λάρισας και Κοζάνης. Στόχος βέβαια είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ιδίως των ατόμων νεαρής ηλικίας, για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και των εξαρτήσεων. Αυτήν την ώρα να σας πούμε μια πολύ μεγάλη καλή μέρα, 8 και 56 ώρα. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του My Health App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής My Health σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και του Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
9: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
10: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
9: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
9: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια. Στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια.

0: του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Το συναξάρι της ημέρας, από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 12 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του ενόρητου άθανος ασκήσαντος. Όλοι οι άνθρωποι, όταν βρεθούν σε δυσκολίες, κάνουν τάματα και δίνουν υποσχέσεις προκειμένου να τους βοηθήσει ο Θεός. Λίγοι όμως, όταν απαλλαγούν από τα δεινά τους, θυμούνται το τάμα που έκαναν. Ένας από τους λίγους αυτούς είναι και ο Όσιος Πέτρος, ένας αγιορείτης ερημίτης που έζησε πριν ακόμα συσταθεί ο αγιορείτικος μοναχισμός. Ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης έζησε στα μέσα του 9ου αιώνα και προερχόταν από γενιά με ένδοξο παρελθόν στη Κωνσταντινούπολη. Νεότατος, ανήλθε στο μεγάλο αξίωμα του σχολάριου, δηλαδή έγινε αξιωματούχος της προσωπικής φρουράς του αυτοκράτορα. Σε κάποιες όμως πολεμικές επιχειρήσεις με τους Άραβες, ο Πέτρος εχμαλωτίστηκε και κλείστηκε στις φυλακές της Μεσοποταμίας. Η κατάστασή του, που ήταν φοβερά δύσκολη, τον έκανε να θυμηθεί ότι όταν ήταν νεαρός είχε τάξει στον Θεό να γίνει μοναχός, αλλά λησμονώντας στη συνέχεια την υπόσχεσή του, έγινε στρατιωτικός. Μετανόησε και με θέρμη παρακαλούσε τον Άγιο Νικόλαο να έλθει σε βοήθειά του. Μάλιστα, υποσχέθηκε ότι αν σωζόταν θα πήγαινε στη Ρώμη να γίνει μοναχός και θα αποσυρώταν σε κάποια έρημο να ζήσει ως ερημίτης. Η προσευχή του εισακούστηκε και εμφανίστηκε 2 φορές μπροστά του Άγιος Νικόλαος για να τον ενισχύσει. Εμφανίστηκε και για 3η φορά μαζί με τον Θεοδόχο Σιμεών, οπότε και τον ελευθέρωσαν. Στη συνέχεια, ο Άγιος Σιμεών έγινε άφαντος. Αντίθετα, ο Άγιος Νικόλαος τον οδήγησε σε ένα λιμάνι, από όπου με ένα καράβι έπλευσε για τη Ρώμη. Στη βασιλική του Αποστόλου Πέτρου, κατά τη θεία λειτουργία, ο Πάπας, που είχε ενημερωθεί σε όραμα από τον Άγιο Νικόλαο, κάλεσε τον Πέτρο να πλησιάσει για την κουρά του. Αφού καταρτίστηκε στη μοναχική πολιτεία, πήρε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ανατολή. Μετά από μερικές μέρες, έφτασαν σε ένα λιμάνι προκειμένου να πάρουν προμήθειες. Εκεί, ο Όσιος θεράπευσε με την προσευχή του μια οικογένεια που είχε προσβληθεί από θανάσιμη αρρώστια. Τη νύχτα, που το καράβι ήταν αγκυροβολημένο, ο Όσιος Πέτρος βλέπει την Πειραγία Θεοτόκο, έχοντας στο πλευρό της τον Άγιο Νικόλαο, που την παρακαλούσε να υποδείξει στο μοναχό Πέτρο κατάλληλο τόπο για να ασκηθεί. Η Παναγία αποκρίθηκε. Ανάπαυση θα βρει μόνο στο όρο Σάθο. Το θαυμαστό όραμα και κυρίως τα λόγια της Θεοτόκου τυπώθηκαν βαθιά στη μνήμη του Πέτρου. Όταν έφτασαν έξω από τον Άθο, το πλοίο ξαφνικά κινητοποιήθηκε. Ο Όσιος Πέτρος είδε τους ναύτες λυπημένους και τους ρώτησε: «Ποιο είναι αυτό το βουνό?» «Το όρος του Άθωνα», το απάντησαν. Τότε τους αποκάλυψε ότι αν δεν τον αφήσουν εδώ, δεν θα μπορέσουν να φύγουν. Πράγματι, αυτοί τον άφησαν στην ακτή και το πλοίο ξεκίνησε. Εκεί βρήκε ο Άγιος ένα κατασκότεινο σπήλαιο μέσα σε πυκνή βλάστηση που ήταν καταφύγιο ερπετών αλλά και άντρο πονηρών δαιμόνων από τους οποίους υπέφερε πολλά. Αντί να τον τρομάξουν οι επιθέσεις αυτές, τον στερέωναν στην αγία απόφασή του, ώστε μέρα με τη μέρα πρόκοβε στην αρετή. Ο δαίμονας που προσπαθούσε με κάθε τρόπο

0: να τον διώξει, μόλις άκουγε το όνομα της Θεοτόκου εξαφανιζόταν. Μετά από 7 χρόνια άσκησης, ο δαίμονας εμφανίστηκε ως ολοφώτινος άγγελος, κρατώντας γυμνή ροφέα στο χέρι, στάθηκε μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς και είπε στον Όσιο ότι του έφερε στεφάνι δόξης, γιατί με τους αγώνες και τις προσευχές του είχε πλέον ξεπεράσει όλους τους Αγίους. Και πρόσθεσε ότι τώρα πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο προς οικοδομήν και σωτηρία των ανθρώπων. Ο Όσιος Πέτρος με ταπείνωση του απάντησε: «Ποιος είμαι εγώ? Ένα σκυλί, για να έρθει προς εμένα ένας άγγελος Κυρίου?» Ο δαίμονας τότε τράπηκε σε φυγή. Τον είχε κάψει η ταπεινοφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Η Θεοτόκος τον στήριζε και τον ενδυνάμωνε μέχρι που έφτασε σε βαθύτατο γύρας, οπότε άγγελος Κυρίου του έφερνε καθημερινά ουράνια τροφή. Τότε ένας κυνηγός, ακολουθώντας ένα μεγάλο ελάφι, οδηγήθηκε μέχρι την απόκρυφη σπηλιά του Οσίου Πέτρου. Βλέποντας να προβάλλει μπροστά του ένας γέροντας, που το μόνο του ένδυμα ήταν μια ποδιά από φύλλα χόρτων, με μακριά μαλλιά και μια κάτασπρη γενιάδα που έφτανε μέχρι τα γόνατα, έμεινε έκπληκτος και φοβήθηκε πάρα πολύ. Ο Όσιος Πέτρος όμως τον καθησύχασε, τον κάλεσε κοντά του και του διηγήθηκε όλη την πολυκύμαντη ζωή του. Γεμάτος θαυμασμό, ο κυνηγός γύρισε στο σπίτι του. Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στον Άθωνα με 2 μοναχούς και τον αδελφό του, που τον είχε κυριεύσει πονηρό δαιμόνιο, ο οποίος αμέσως θεραπεύτηκε από το λείψανο του Οσίου, ο οποίος είχε εντωμεταξύ κοιμηθεί. Με σεβασμό, σήκωσαν το ιερό σκήνομα του Οσίου Πέτρου και θέλησαν να το πάρουν. Μόλις όμως έφτασαν αντίκρι στη μονή του Κλίμεντος, εκεί δηλαδή που σήμερα βρίσκεται η μονή Ιβύρων, το καράβι έμεινε ακίνητο. Οι μοναχοί της μονής Κλίμεντος έφεραν το τίμιο λείψανο στην εκκλησία, όπου σύντομα άρχισαν να γίνονται πολλά θαύματα. Τέλος, το ιερό σκήνομα του Οσίου μεταφέρθηκε στο χωριό Φωτοκόμη στην Θράκη, όπου με τιμές κατατέθηκε στην εκκλησία της εκεί επισκοπής και έγινε πηγή πολλών θαυμάτων για τους κατοίκους του τόπου. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Παρασκευή σήμερα, 20, η ώρα είναι 9 και 21 από τα λεπτά, 12 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά από την Έρα Φλόρινα στους 96 και 6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Την ομόφωνη έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έλαβε η εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργου Αμανατίδη, σχετικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου Τμήμα Διακοιμόνωσης Στιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Στιφυλάκων. Η σχετική αποφάση ελήφθη κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, γεγονός που αναδεικνύει την βαρύνουσα σημασία και την υψηλή προτεραιότητα που αποδίδεται στην άμεση προώθηση του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία. Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότησή του να έχει εξασφαλιστεί μέσω του προγράμματος Πυλώνας 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Με την έγκριση των όρων της διακήρυξης εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό προστέθηκε στη μακρά λίστα της εμφάνισης άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές στην Καστοριά. Αυτή τη φορά, μια μεγαλόσωμη αρκούδα έκανε χθες την εμφάνισή της στο Άργος Οριστικό, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων, καθώς και στο σημείο που εντοπίστηκε αποτελεί πέρασμα. Το άγριο ζώο ευθέθηκε να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία, προερχόμενο από την περιοχή όπου βρίσκεται το δασάκι της πόλης. Πρόκειται για ένα σημείο από το οποίο καθημερινά διέρχονται δεκάδες αυτοκίνητα και πεζοί, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ζώου εκεί ιδιαίτερα προβληματική. Τώρα, η αρκούδα, αν και έχει αντιληφθεί πλήρως ότι είναι ένα αυτοκίνητο που την ακολουθεί, όπως φαίνεται και στο χαρακτηριστικό βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο earthnews.gr, δεν αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, έστω ώστε να εξαφανιστεί μέσα στο δάσος. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από συχνές καταγραφές εμφάνισης αρκούδων μέσα στο αρνηστικό ιστό του Άργου Οριστικού το τελευταίο διάστημα. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους πλέον. Εχθές λέγαμε και για μια ακόμη εμφάνιση στην αυλή ενός σπιτιού στο Άργου Οριστικό, όπου μερικούς μήνες πριν είχαμε και την εμφάνιση τριών λύκων στην ίδια αυλή, στον ίδιο ιδιοκτήτη. Τώρα πάμε στην Καστοριά, που συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας Μακεδονομάχων και Ειρήνης με στόχο τη δημιουργία πιο λειτουργικών και φιλόξενων χώρων για όλους τους δημότες. Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια στην πλατεία Μακεδονομάχων, τα οποία είναι πλέον κατάλληλα και έχουν δοθεί προς χρήση για το κοινό. Οι δύο πλατείες, οι οποίες έγιναν πανέμορφες. Τώρα, η ομάδα εθελοντών αιμοδοτών Ελπίδα Ζωής, σε συνεργασία με το Δήμο Αρουσιαστικού και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την επόμενη Πέμπτη. Το λέμε από τώρα νωρίς, θα τα ξαναθυμίσουμε φυσικά και από εβδομάδα, από τη Δευτέρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρουσιαστικού, από τις 8 το πρωί, 8 και 45, έως και τη 1:30 το μεσημέρι. Η εθελοντική αιμοδοσία φυσικά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε εδώ στον αέρα της Έρα Φλόρινας, μετά και τις διαφημίσεις, όπου και θα ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε την Καστοριά τις προηγούμενες ημέρες για τα εγγένεια τριών δομών, τα οποία ανακαινίστηκαν, αλλά και μια πολύ σημαντική δομή, για την Άνοια και το Αλτσχάιμερ. Την περιμέναμε πώς και πώς να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Ο Υπουργός με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση την εγγενίασε το κέντρο, δηλαδή η Μέρα Σωλικής Φροντίδας Ατόμων με Άνοια και Αλτσχάιμερ εγγενίασε, και είναι και το πρώτο από τα 7 τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε ανά την Ελλάδα. Σε λίγα λεπτά στον αέρα λοιπόν, ξανά εδώ κοντά σας. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ερυθρόλευνας στους 96.6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με την επίσκεψή του στην Καστοριά και και τα εγκαίνια του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ατόμων με Άνοια και Αλτσχάιμερ. Μετά την τέλεση του αγιασμού και στο Κέντρο Ημέρας Ατόμων με Άνοια και Αλτσχάιμερ από τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Καστορίας, τον κύριο Καλίνικο, ανακοινώθηκε και επίσημα η ονομασία της δομής, η οποία ονομάζεται Ιωσία Σοφία. Να το πούμε αυτό για το ιστορικό, ότι λίγο πριν την αποκάλυψη του ονόματος, ο Σεβασμιότατος σημείωσε με νόημα πως η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την ιδιαίτερη πατρίδα του Υπουργού Υγείας, την Κλεισούρα Καστοριάς, καθώς εκεί βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας, άρρηκτα συνδεδεμένο με το βίο και την ιστορία της Ιωσίας Σοφίας. Τώρα, η συγκεκριμένη δομή αποτελεί ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη που ξεκινά επίσημα τη λειτουργία της ανά την Ελλάδα, από τις συνολικά 7 αντίστοιχες δομές που έχουν επιλεγεί να λειτουργήσουν στις περιφέρειες της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή μας συνεργασία. Κύριε συνάδελφε, βουλευτά, κύριε Αντωνίου, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε πρώην συνάδελφε, κύριε Τσκαλάκια, κύριε διοικητάτη τη υγειονομική περιφέρεια, πρόεδρε, στελέχη, επιστημονική απεύθυνη της ΑΜΚ, αγκαλιά κλπ. Κυρίες και κύριοι, αν και τα περισσότερα ελέγχθηκαν, θέλω να πω 2-3 πράγματα μόνο για να τα φωτίσω. Τα κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας για ασθενείς με άνοια αποτελούν τη σοβαρότερη μεταρρύθμιση στον τομέα της ψυχικής υγείας που έχει γίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που εδραιώθηκαν επί θητείας μου το 2025. Το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από όπου και εξασφαλίσαμε τους πόρους με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον οποίο θερμά ευχαριστώ και εγώ, και τον Μακαριότατο που είχε την πολύ καλή ιδέα να εμπλέξουμε την Εκκλησία ως συνεργάτη, επειδή ψάχναμε πώς θα κάναμε τη διάρθρωση αυτού του εργαλείου που είχαμε αποφασίσει να εντάξουμε στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας Ελλάδος. Και έτσι συνδέσαμε το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος με την Εκκλησία και σε πολλές περιπτώσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι καινούριο και απόλυτος αναγκαίο. Έχουμε ιδρύσει σήμερα 7 κέντρα ημερήσιας φροντίδας για ασθενείς με άνοια, ολικής φροντίδας για ασθενείς με άνοια. Ένα από τα 7 είναι εδώ στην Καστοριά. Προχθές εγκαινίασα άλλο ένα στο Κιλκής. Όπως καταλαβαίνετε, για να έχουμε επιλέξει ένα από τα 7 να είναι στην Καστοριά, η ζήτηση για τέτοια κέντρα ημέρας είναι τεράστια. Θέλω να σας πω από την δική μου εκλογική περιφέρεια στο Μαρούσι, που έχουμε επίσης φτιάξει ένα, σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών είχε πλήρη, είχαν καλυφθεί όλες τις δυνατότητες του. Γιατί δυστυχώς η άνοια και το Αλτσχάιμερ είναι μια ασθένεια που έχει πολύ μεγάλη διάδοση. Ο πληθυσμός μας γυράσκει, γύρας γάρου και έρχεται μόνον και φέρνει μαζί του διάφορα και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η πολιτεία να μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά, όχι μόνο τους ίδιους ασθενείς και αυτούς φυσικά πρωτίστως, αλλά και τις οικογένειές τους. Μια βασική διαφορά αυτής της δομής, αναφέρθηκε από την κυρία επιστημονικά υπεύθυνη, να θέλω λίγο να το εξηγήσω, είναι ότι έχουμε προβλέψει πρώτον να έχει διευρυμένο ωράριο. Μένουμε τις 9.30 το βράδυ, έχει διπλή βάρδια. Τώρα είμαστε αργά, έχουμε ξεπεράσει και το ωράριο της μονάδος. Δυστυχώς και το αεροπλάνο μου 2 ώρες καθυστέρηση, οπότε πήγα λίγο πιο πίσω, το συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά η ιδέα είναι να μην μένει ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και σε κάτι ακόμα πλην τη φροντίδα των ασθενών. Να αποφορτίσουμε τον οικογενειακό του περίγυρο. Ξέρετε, ένας ασθενής με άνοια μπορεί να προκαλέσει τρομερά μεγάλη πίεση στην οικογένεια. Γιατί είναι ένας ασθενής που θέλει πάντα κάποιον να τον φροντίζει, δεσμεύει τον χρόνο των υπολείπων. Αυτό μπορεί να του στερήσει δικές του υποχρεώσεις και δικές του ανάγκες, που το κάνουν με χαρά για να βοηθήσουν τον συγγενή του, καμία εμβολή, τον άνθρωπό του. Αλλά στη διάρκεια του χρόνου αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ επισήμιο. Άρα, ένας από τους βασικούς σκοπούς αυτών των μονάδων είναι να βοηθήσει και κοινωνικά τον περίγυρο. Και φυσικά ελέγχθη, και χαίρομαι γι' αυτό, τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν να βρούμε νωρίτερα τους ασθενείς που πρόκειται να εκδηλώσουν άνοια. Γιατί αν αυτοί οι ασθενείς μπουν σε μια θεραπεία από νωρίς, τότε θα την εκδηλώσουν πολύ πολύ αργότερα. Και με την εξέλιξη των φαρμακευτικών θεραπείων, που πλέον έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, όπου όμως όλες εδράζονται στο να πάρεις τα φάρμακα στην αρχή και όχι αφού έχει εκδηλωθεί η άνοια, μπορεί τελικά να αποτελέσουμε και τον κρίσιμο κρίκο για να σώσουμε πολλούς ανθρώπους από το να την εκδηλώσουν και να παραμείνει λειτουργική για πάρα πολλά περισσότερα χρόνια. Και βεβαίως οι κινητές μονάδες έχουν και τη μεγάλη αξία ότι μπορούμε να παρεμβαίνουμε εμείς στα σπίτια εκείνων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, εκεί που υπάρχει μια ξαφνική κρίση και φυσικά στις δομές περιφέρειας και τις υπόλοιπες δομές υγείας που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Άρα αυτή η μονάδα, μην το βλέπετε μόνο σαν αυτό το υπέροχο πραγματικά κτίριο εδώ του Ιδρύματος, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό που βλέπετε. Και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το μοντέλο, γι' αυτό και ήδη στο ΕΣΠΑ υπέρασαν πριν από λίγες μέρες άλλες 20 τηρεμονάδες μέσω του ΕΣΠΑ αυτή τη φορά να χρηματοδοτηθούν και σε άλλες πόλεις Ελλάδος, διότι η ζήτηση πλέον που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε επί θητείας μας, μεγαλώνει, έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε και είμαι απολύτως βέβαιος, σεβασμιότατε, ότι και οι διάδοχοί μου στο Υπουργείο Υγείας δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί η κοινωνική ανάγκη είναι δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ οι άνθρωποι που μείναν και το άκουσα πολλές φορές να το λέτε ότι δεν έφυγαν και μείναν δουλειά, το χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αλλά τους χρειαζόμαστε εδώ. Δεν είναι ότι μείνανε για να κάθονται. Μείνανε για να παρέχουν μια σημαντική υπηρεσία για την κοινωνία της Καστοριάς. Και θέλω ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί κατά τα ψέματα, αν δεν βρεις ανθρώπους, δεν μπορεί να κάνεις μονάδα. Έτσι. Τη μονάδα δεν θα τη λειτουργήσει ο Υπουργός από την Αθήνα, τη μονάδα τη λειτουργήσει εσείς. Εμείς το μόνο που κάναμε είναι να τη σχεδιάσουμε, να την εντάξουμε και να τη χρηματοδοτήσουμε. Να πω και να ξέρει ο κόσμος ότι οι μονάδες αυτές είναι 100% χρηματοδοτούμενος από το Υπουργείο Υγείας. Εγώ στα καθήκοντά μου στο χαρτοφυλάκιο ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή χρηματοδοτώ 83 διαφορετικές ΑΜΚΕ ανά την επικράτεια και θέλω να το πω αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η δράση τους, βοηθούν πραγματικά την πολιτεία και θέλω να ξέρω ακόμα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στη ΣΑΜΚΕ έχουν όλους έναν αλτρουισμό. Διότι αντιμετωπίζουν δύσκολα περιστατικά που αγγίζουν και τους ίδιους, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και που παρέχουν αυτή τους την φροντίδα και το ενδιαφέρον από μεγάλη ευγένεια ψυχής. Και θέλω αυτό να το σημειώσω και να το επικροτήσω και να το επιβραβεύσω. Τώρα, μια και είμαι στο μικρόφωνο, επειδή έχω δει και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου για τον Αυτισμό, που ξέρω ότι τους αγαπάω πάρα πολύ και τους νομίζω και στην πρώτη μου θητεία είχα βγάλει μια χρηματοδότηση για τον αυτισμό εδώ στην Καστοριά, αν θυμάμαι καλά. Αλλά και τώρα θέλω πολύ να βοηθήσω. Κάναμε και τη δουλειά με το διαμέρισμα. Θα κάνουμε να σκεφτούμε πραγματικά ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να σου πω γιατί. Το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί κατασκευή από την αρχή. Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί ανακαινήσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις κλπ. Αλλά όχι απευθείας δημιουργία υποδομών. Εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, θέλετε μια καινούργια μεγάλη υποδομή για διαβίου. Αυτό λέω, αυτό ακριβώς λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να κουμπώσει. Και με την περιφέρεια θα μιλήσουμε και το Υπουργείο Υγείας. Θέλω να το πω δημόσια, σεβασμιότητα, το θέσατε. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη να βρω λύση. Καθόλου δεν αφίσταμε τις ευθύνες. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αφήσει το σχέδιο, δηλαδή σε ποιο κωδικό μπορώ να εντάξω αυτό το πράγμα. Σίγουρα με κάποιο τρόπο θα το χρηματοδοτήσουμε. Αν δεν μπορούμε από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας ή μέσω των ΠΕΠ. Θα δούμε. Τι. Θα γίνει πάντως. Δεσμεύομαι εδώ από το μικρόφωνο για να με βλέπουν όλοι. Θα γίνει. Συγκινούμε γιατί αυτό που έχετε φτιάξει είναι πολύ ωραίο. Έχω δει πολλές άλλες προσπάθειες στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι είναι μια από τις πιο ωραίες προσπάθειες που έχω δει σε όλη την Ελλάδα. Και οι υπηρεσίες που παρέχεται είναι υψηλής φροντίδας και ποιότητας. Και ο τρόπος που συμπεριφέρουν στους ανθρώπους είναι καταπληκτικός. Εγώ συγκινήθηκα. Θυμάμαι και το παιδί που τραγουδούσε και πιάνω ένα καταπληκτικό πραγματικά αριστούργημα. Και θέλω πραγματικά να σας βοηθήσω να κάνετε το επόμενο βήμα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό έχουν πάρει την αγωνία του μέλλοντος. Λοιπόν, αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας αυτή την ευθύνη και εγώ προσωπικά να κάνουμε μια ομάδα, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε συνάδελφε, να συντονίσουμε. Δεν χαρά κατεβαίνουμε και με Zoom μπορούμε να κάνουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για να σχεδιάσουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Να δούμε τη μελέτη, τι λεφτά χρειαζόμαστε και να πάμε να το κάνουμε. Θα γίνει. Κάναμε τόσα πολλά πράγματα, θα κάνουμε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω κάποιον να νομίζει ότι εγώ αδικώ την Καστοριά. Την Καστοριά. Με πολύ την πατρίδα μου. Πώς κάποιος μπορεί να αδικήσει την πατρίδα του. Δεύτερον, ήδη έχω αποδείξει ότι είναι αδικό την Καστοριά. Δηλαδή, διαθέτω από όλα μου τα αξιώματα, με έχει ευλογήσει ο Θεός σε βαθμιότητα και έχω κάνει και τα άλλα για την Καστοριά. Αυτό ήταν και το πιο ωραίο από όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση των προχωρημένων της ώρας. Αλλά δεν μπορώ να πετάξω μόνο μου, χρειάζομαι και αεροπλάνο. Λοιπόν, να είστε καλά, πάνε να κάνουμε τα γένεια και ευχαριστώ πολύ προσωπικό της αγκαλιάς. Τα κέντρα ημέρας ολικής φροντίδας για ασθενείς με άνοια είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση δομέας ψυχικής υγείας των τελευταίων ετών. Ευχαριστώ τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας που είχε την ιδέα να συνδέσουμε το Υπουργείο Υγείας με την Εκκλησία, τον τέος Υπουργό Δημήτρη Βρατζόπουλο που το σχεδίασε, το βάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, φτιάξαμε ήδη τα πρώτα 7 κέντρα, ένα από τα 7 εδώ στην Καστοριά, σε αυτό το υπέροχο κτίριο μας έδωσε ο Σεβασμιότατος μαζί με το Καλλιστένιο Ίδρυμα. Και ήδη 40 ωφελούμενοι στην Καστοριά απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής φροντίδας από την ΑΜ και αγκαλιά για την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Και προχωράμε σε διαγνωστικά τεστ σε όλα τα ΚΑΠΗ. Είμαστε υπερήφανοι. Κάνουμε κάτι πολύ καλό για αυτόν τον τόπο.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδος, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, διότι με τη βοήθεια της πολιτείας και τη δική του και με τους συνεργάτες του και τον Υφυπουργό κύριο Βαρτζόπουλο, τους οποίους ανέφερε, πετύχαμε με ένα σμπάρο 3 τριγώνια. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα ασθένεια, δεν είναι νέα, η ασθένεια της άνοιας, και να θεραπεύσουμε τα άτομα που πάσχουν από άνοια και την οικογένειά τους. Το δεύτερο, να δώσουμε εργασία σε 23 οικογένειες εδώ στην Καστοριά που πάσχει από ανεργία. Και το τρίτο είναι να αξιοποιήσουμε ένα ίδρυμα που δίνει υποτροφή κατά το καλύτερο τρόπο. Αυτά πολύ συνοπτικά, είναι τεράστιο το κοινωνικό όφελος αυτής της δομής και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στο έργο αυτό και τους μνημόνευσα κατά τη διάρκεια του λόγου μου.

9:55 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, και επιστρέψαμε εδώ στον αέρα της Ρεφλόρινας. Πάμε τώρα να κάνουμε μικρό μουσικό διάλειμμα. Δεν σας αποχαιρετώ, γιατί μετά τις ειδήσεις από το Earth News Radio θα είμαστε πάλι εδώ κοντά στον αέρα μαζί σας. Οπότε όλα μαζί στο τέλος στις 11 η ώρα σήμερα, καθώς είναι διπλή εκπομπή, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 Μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε
11: στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

0: civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ραφιόρντας στους 96 και 6 και μέσα στο www.erteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο και τώρα πάμε σε κάτι πολύ ξεχωριστό που συμβαίνει αυτό το τριήμερο, από σήμερα έως και την Κυριακή. Θα είναι από τις 12 ως και τις 14 του μήνους, φυσικά ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα έως και την Κυριακή, πολύ σωστά είπα. Η καθιερωμένη διοργάνωση της Πρέσπας αλλάζει σελίδα, αφήνει πίσω της το off-road και μεταμορφώνεται στο 8ο Πρέσπα Road Trip. Για πρώτη φορά η διοργάνωση αποκτά διεθνή χαρακτήρα, το σύνθημα τρεις χώρες, δύο λίμνες, ένας κοινός προορισμός. Οι συμμετέχοντες φέτος δεν θα μείνουν μόνο στην ελληνική πλευρά, αλλά περνάνε και στην αλβανική πλευρά στην Πρέσπα, όπου ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συνεργασίας στα Βαλκάνια. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Στράτο Βασιλόπουλο, είναι πρόεδρος της οργανωτικής του Πρέσπα Road Trip.

0: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρεσπών και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Φλόρινας. Είναι μια πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίμηνο και μια πολύ, πολύ ωραία εκδήλωση, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα. Σήμερα ξεκινάμε το 8ο Prespa Road Trip, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, περνάμε σε μια καινούργια εποχή. Αφενός μεν δεν θα κινηθούμε σε εκτός δρόμου διαδρομές, άρα αφαιρέσαμε το off-road, είναι πλέον ένα απλό ταξίδι σε ασφάλτινες διαδρομές και το πιο σημαντικό, ότι πλέον θα περάσουμε και στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Νομίζω ότι γράφουμε ιστορία αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι τώρα κινούμασταν κυρίως στην ελληνική πρέσπα. Φέτος οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στην αλβανική πρέσπα, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο διασυνοριακής συνεργασίας και τουρισμού στα Βαλκάνια. Και σύντομα, με τη διάνοιξη της συνοριακής διάβασης στο λαιμό Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία, φιλοδοξούμε η διοργάνωση να γίνει πραγματικά τριεθνής. Όπως πολύ εύστοχα προηγουμένως αναφέρατε, τότε θα μπορούμε να μιλάμε τρεις χώρες, δύο λίμνες, ένας κοινός τουριστικός προορισμός. Ίσως μάλιστα σύντομα και τρεις λίμνες με την προσθήκη και της βυζαντινής οχρίδας της αρχαίας Λίχνας. Η μεγάλη πρωτοτυπία βέβαια του Prespa Road Trip είναι ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι μια πραγματική χρονομηχανή. Χρονομηχανή στην ιστορία, στα Βαλκάνια. Γιατί, καθώς κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας όλοι, κατά κανόνα κομβόι, ακούμε ζωντανά αφηγήσεις, ιστορικά γεγονότα, μύθους, ακόμα και γεωπολιτικά στοιχεία και ιστορίες για τον τόπο που διαβαίνουμε. Όπως είπα λοιπόν, είναι μια χρονομηχανή. Φέτος θα έχουμε και πάλι στο μικρόφωνο τον γνωστό συγγραφέα και βαλκανιολόγο Γιώργο Στάμκο, γνωστό από την εκπομπή Βαλκάν Express της ΕΡΤΡΙΑ. Μαζί του θα συμμετέχουν και ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, ξεναγοί και άνθρωποι που γνωρίζουν βαθιά την ιστορία και την παράδοση του τόπου. Επίσης, καινούριο νέο είναι ότι για φέτος θα έχουμε και την αρχαιολογική ομάδα ειδήπως από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, οι οποίοι συμμετείχαν, εργάστηκαν για περίπου 10 χρόνια στις ακτές της Μεγάλης Πρέσπας από την αλβανική πλευρά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Τυράννων, και ανέδειξαν τα ασκηταριά και τις βυζαντινές εκκλησίες τόσο στις ακτές πρέσπας, αυτά που βλέπουμε δηλαδή στο χωριό Ψαράδες, που είναι επισκέψιμα τα ασκηταριά μόνο με βάρκες, αντίστοιχα 6 ασκηταριά αναδείχθηκαν από αυτή την αρχαιολογική ομάδα, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν ότι έχουμε κάνει αυτή την εκδήλωση, ήρθανε με τα χαράς να συμμετάσχουν και να μας δώσουν τα φώτα τους για αυτό το μοναδικό γεγονός που διοργανώνουμε στα Βαλκάνια. Έτσι λοιπόν η διαδρομή μας, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται ένα πραγματικό, ενώ μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας, γίνεται ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας και πολιτισμού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αναφερθήκατε στην εισαγωγή ότι θα ξεκινήσουμε 12 σήμερα, δηλαδή στις 4-4.30 ώρα από τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, και θα ταξιδεύσουμε, οι συμμετέχοντες θα ακούνε λοιπόν ιστορίες για το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην σας κουράζω με τις λεπτομέρειες.
0: Μπορείτε να μας βέβαια, δώσετε όλα αυτά τα κάνουμε. Μια μικρή γεύση από τι θα ακούσουν από τους μύθους, τις άγνωστες ιστορίες που θα μοιραστείτε φέτος με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό λοιπόν που σας έλεγα, θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε για το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων στη Χαλκιδόνα με το νεκροταφείο των Βογομήλων, για την αρχαία Πέλα, πώς μεταφέρθηκε από τη Βεργίνα σε παραθαλάσσιο στρατηγικό σημείο, για την συγκλονιστική μάχη των Γιαννιτσών, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Θα περάσουμε από την Παραβεγορίτιδα, Άγιο Παντελήμου, Ναμίμπιο κτλ. Και βέβαια το πιο συγκλονιστικό κομμάτι φέτος είναι η είσοδος στην αλβανική πρέσπα. Αρχικά θα επισκεφτούμε τα χωριά της μικρής πρέσπας. Θα περάσουμε από τα περίφημα στενά του Λύκου. Εκεί υπάρχει μια απίστευτα άγνωστη ιστορία, η οποία καθόρισε από ό,τι φαίνεται τις τύχες της ανθρωπότητας. Το 335 π.Χ. ο νεαρός ακόμα Μέγας Αλέξανδρος, πριν καλά-καλά αναλάβει την βασιλεία του, έδωσε μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη απέναντι στους πολυάριθμους Ιλυρίους και με τη στρατηγική του ιδιοφυΐα κατάφερε όχι μόνο να γλιτώσει αλλά να τους νικήσει, εξασφαλίζοντας τα σύνορά του από την Δύση. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι κρίθηκε ουσιαστικά η δυνατότητα του Μέγα Αλέξανδρου να συνεχίσει αργότερα τη μεγαλειώδη εκστρατεία του που τότε κατάκτησε το γνωστό κόσμο. Θα επισκεφτούμε τα τείχη του Τραγιανού. Τα σπήλαια δίπλα υπάρχουν σπήλαια που έχουν βρεθεί ίχνη χιλιάδων ετών ζωής, ακόμα και ελληνικές επιγραφές. Και μετά έρχεται η εμπειρία που πραγματικά δεν περιγράφεται εύκολα. Είναι η είσοδος στα χωριά της Αλβανικής Πρέσπας. Εκεί αισθάνεται κανείς ότι μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα. Είναι σαν να ταξιδεύει κανείς 60-70 χρόνια πίσω στον χρόνο και να βλέπει πώς ήταν τα χωριά μας πριν από 70-80 χρόνια σε μια ταχαίως αναπτυσσόμενη Αλβανία. Δηλαδή, όταν κάναμε την επιτόπια επισκόπηση, είδαμε, ξέρω εγώ, τον κλασικό ξυλόφωνο που είχαν όλα τα αγροπρόσπιτα. Ακόμα είναι λειτουργία. Θα περάσουμε μετά από την άλλη μεριά της Μεγάλης Πρέσπας. Θα πάρουμε βαρκούλες και θα επισκεφτούμε το νησάκι Μάλιγκρατ με τις Βυζαντινές εκκλησίες και τα σκεταριά και τις ελληνικές επιγραφές που θυμίζουν αντίστοιχα μνημεία της ελληνικής πλευράς της Πρέσπας, όπως σας είπα, από τους Ψαράδες. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα χωριά της Αλβανικής Μεγάλης Πρέσπας ήταν για περίπου 12 χρόνια μέρος της ελληνικής επικράτειας. Από το περίπου το 12 έως το 24-25. Μετά, με την οριστική διαθέτηση των συνόρων περίπου το 24, παραχωρήθηκε στην Αλβανία και νομίζω ότι πήραμε εμείς κάποια χωριά στην Ήπειρο και στην Αθήνα. Θα κλείσουμε το βράδυ με γλέντι φαγητό, με τα παραδοσιακά φαγητά της περιοχής των Πρεσπών.
0: Όλα ακούγονται τέλεια,
1: Είναι τέλεια, δεν ακούγονται. Επίσης, το πρωί της Κυριακής θα επισκεφτούμε την κοσμοπολίτικη Κοριτσά. Μια πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, την παλιά αγορά, το καθεδρικό ναό, τα παραδοσιακά καφέ και μια ξεχωριστή βαλκανική ατμόσφαιρα. Η πόλη της Κοριτσάς είναι γνωστή για τα γράμματα, για τους ποιητές, για τους καλλιτέχνες. Θα επισκεφτούμε το σπίτι του Σεφέρη. Ο Σεφέρης, όταν ήταν πρόξενος στην Κοριτσά, θα δούμε το κτίριο αυτό. Στην ουσία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εκδρομή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο βιωματικού, διασυνοριακού τουρισμού στα Βαλκάνια. Ένα ταξίδι που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς, λίμνες, μνήμες και ιστορία. Πιστεύουμε ότι η Πρέσπα μπορεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης αυτής της νέας βαλκανικής εμπειρίας. Είναι μια κυβωτός συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η φετινή διοργάνωση έχει εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι έχουμε συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Από το Πύργο Ηλίας, από την Ολυμπία, από την Πάτρα, από το Βόλο, από το Κιλκής, από τις Σέρες, φυσικά από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα ακόμα. Ορισμένοι θα έρθουν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στις 4-4.30 η ώρα που έχουμε αναχώρηση από την δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι άλλοι θα ενσωματωθούν διάμεσα της διαδρομής. Μας περιμένουν στη διασταύρωση από τη Βέρεια, ας πούμε, έχουμε τις συμμετοχές. Θα μας περιμένουν στη διασταύρωση της Χαλκεδόνας. Κάποιοι μας περιμένουν στην Έδεσα. Βέβαια, αυτό που εγώ ήθελα να καλέσω τους συμπατριώτες μας στη Δυτική Μακεδονία, τους Φλωρινιώτες, τους Καστοριανούς, τους Κοζανίτες και τους Ρεβενιώτες, όλη η Δυτική Μακεδονία. Αυτή η εκδήλωση δεν έχει κόστος. Την κάνουμε εμείς έτσι από το μεράκι, προσπαθώντας να προωθήσουμε την όμορφη γωνιά της πατρίδας μας. Το μόνο, οι συμμετέχοντες, εφόσον θα διανυκτερεύσουν, θα καλύψουν το κόστος των ξενοδοχείων. Έχουμε ειδικές προνομιακές τιμές τόσο στην ελληνική πλευρά όσο και στην Πρέσπα. Πρέπει να πω ότι σήμερα το βράδυ στο Λαιμό Πρεσπών, όπου θα καταλήσουμε στο ξενοδοχείο Μημαλώνες, θα έχουμε γλέντι με παραδοσιακή μουσική και φαγητό και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία από πρώτο χέρι, ο ίδιος ο καθηγητής επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας Ιδίπος, ο Άκης Τσόνος, θα μας παρουσιάσει την ιστορία τόσο την, του Μέγα Αλέξανδρου που ανάγλυφα την περιγράφει ο Αριανός, που είναι ο βασικός βιογράφος του Μέγα Αλέξανδρου, και ο Άγγλος ιστορικός Χάμοντ, καθώς επίσης και ό,τι αρχαιολογικά ευρήματα που βρήκανε στα σκεταριά της Μεγάλης Πρέσπας και στο νησάκι Μάλιγκρατ. Πραγματικά είναι μοναδικό, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή χωρίς κόστος. Ακόμα να μας ακολουθήσει και στην Αλβανία, πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε συνοηθεί με τις αστυνομικές και τολμιακές αρχές της χώρας μας και της αλβανικής πλευράς, έτσι ώστε το κομβόι των αυτοκινήτων να περάσει συντεταγμένα, να μην καθυστερήσουμε στα σύνορα. Θα μας υποδεχθεί ο Δήμαρχος Ντεβόλη, είναι η έδρα του, ο Δήμος Ντεβόλη έχει έδρα την πόλη Βίγλιστα ή αλλιώς Μπιλίστ. Στον Δήμο αυτό να ανήκουν τα τέσσερα χωριά της αλβανικής πλευράς της Μικρής Πρέσπας, θα μας φοδευτούν με καφέδες, αναψυκτικά κτλ. Και έχουν αναλάβει οι ίδιοι να μας ξεναγήσουν στην περιοχή των χωριών της Μικρής Πρέσπας. Το ίδιο θα συμβεί, βέβαια εδώ έχουμε το προνόμιο να έχουμε την αρχαιολογική ομάδα ειδήπως τον κύριο Άκη Τσόνο, τον καθηγητή, αλλά από ό,τι μου είπα θα έρθουν και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο των Τυράννων, γιατί συνεργάστηκαν για περίπου 10 χρόνια στην υπόθεση αυτή και πραγματικά νομίζω ότι γράφουμε ιστορία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε ανά πάσα στιγμή να δηλώσει, καταρχήν να δει το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης prespaoffroad.com. Το offroad μας έμεινε επειδή τα 7 προηγούμενα χρόνια κάναμε offroad διαδρομές, prespaoffroad.com, ή να δηλώσει συμμετοχή μέσα από τη φόρμα της εκδήλωσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα, ακόμα δε, να μας στείλει και email. prespaoffroad@gmail.com prespaoffroad@gmail.com για να συμμετάσχει σε αυτό το μαγικό ταξίδι. Σε αυτή τη χρονοκάψη.
0: Κύριε Βασιλόπουλε, σας διακόπτω να κλείσουμε όμως με μια μαγευτική εικόνα. Είναι το ταξίδι, πολύ σωστά τα είπατε κι εσείς, μαγευτικό. Θα ήθελα να μου πείτε με μια εικόνα ή ένα συνέστημα που θέλετε να πάρει μαζί του επιστρέφοντας στο σπίτι ο φετινός συμμετέχων. Ποιο θα είναι αυτό?
1: Ότι νομίζω ότι η Πρέσπα, η διασυνοριακή, η τριευθής Πρέσπα είναι μια κυβωτός ανάπτυξης, ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και συνεργασίας. Και νομίζω ότι αυτή η όμορφη γωνιά των Βαλκανίων μπορεί να γίνει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, συνεργασίας και συνύπαρξης των ανθρώπων.
0: Πάρα πολύ ωραία, κύριε Βασιλόπουλε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η συνύπαρξη των ανθρώπων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να περάσετε καταπληκτικά και οι ακροατές μας που μας ακούνε και κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να το χάσουν, αμέσως να μπουν στην ιστοσελίδα που είπατε, στην ιστοσελίδα σας, για να δηλώσουν συμμετοχή και να πραγματικά να γεμίσετε αναμνήσεις, πραγματικά πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας.
1: Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την τιμή που με κάνετε να μας καλέσετε για άλλη μια φορά που μας στηρίζετε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και φυσικά θα κλείσουμε με το σύνθημα της εκδήλωσης. Τρεις χώρες, δύο λίμνες, ένας κοινός τουριστικός προορισμός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Σέρα Φλόρινας.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Και
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
11: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Αεραφλόρνας στους 96 και 6 στα FM και για όσους μας ακούτε από όλο τον κόσμο στο μέσο του www.rteco.gr. Και τώρα θα πάμε να δούμε τι ψήνεται αθλητικά στην πόλη, την πανέμορφη Φλόρινα, τις επόμενες μέρες. Γίνεται το απόλυτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κρατήστε σημειώσεις, γιατί έχουμε τρία πολύ μεγάλα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το Go Florina Run the City. Ο Δήμος Φλόρινας και η Go Events διοργανώνουν μια γιορτή τρεξίματος. Θα τα πούμε σε αναλυτικότερα σε λίγα λεπτά. Λίγες μέρες μετά η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπάει εδώ. Από 24 έως και 28 Ιουνίου εδώ στην Φλόρινα, στο ΔΑΚ Φλόρινας φιλοξενεί το Final Eight του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων. Πάρα πολλές ομάδες και παράλληλα έχουμε και τρίτη εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος. Το Σάββατο 27 θα πλημμυρίσει η Φλόρινα πανέμορφη. Και παράλληλα με την δράση στο παρκέ έρχεται και η γνώση. Το Σάββατο 27 του μηνός, όπως έλεγα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης μαζί με την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση της ΕΡΤ Φλόρινας, το Δήμο και την Περιφέρεια διοργανώνουν μια πολύ σημαντική επιστημονική και προπονητική μερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου προπονητή και καθηγητή του κ. Του απειθήτα φυσικά του κύριου Νίκου Δημητρίου. Τώρα, στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Μπέλτσο, είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Φλόρινας. Κύριε Μπέλτσο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και Κωνσταντινίδη σε εσάς, τους ακροατές σας από την Φλόρινα, αγαπημένη.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Από εβδομάδα ξεκινάτε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις εδώ στην πανέμορφη Φλόρινα στις 20 και 21 Ιουνίου το Go Florina Run the City. Τι ετοιμάζετε?
1: Αυτά είναι μια σειρά δράσεων που γίνεται. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στην δράση για τον Μυερό των Οστών που θα κάνουμε τη Δευτέρα.
0: Φυσικά,
1: αυτά θα μιλήσω με τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Ιωάννου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εμείς θα περιοριστούμε τώρα.
0: Πολύ σωστά είπατε. Στις 10 με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Μόδη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Θα πρέπει να αναδειχθεί καθημερινά εδώ και μέσα από τις εκπομπές. Θα το ξαναναφέρουμε και την Δευτέρα. Ο Δήμος Φλόρινας μέσω της δομής βοήθειας στο σπίτι, σε συνεργασία με την οργάνωση Θελοντισμός και Ανδρόνικος και τη συνεργασία του Συλλόγου Θελοντών. Πείτε μας τι ετοιμάζετε δηλαδή τη Δευτέρα και γιατί είναι τόσο σημαντική να γίνει κάποιος
1: δόντως. Κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, όπως αναφέρομαι και στο δελτία και στα δελτία τύπου μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η δωρεά του Μυερού των Οστών και η ενίσχυση της παγκόσμιας να βοηθήσουμε κι εμείς έστω και από την ακριτική Φλόρινα στην αύξηση της δεξαμενής των εθελοντών δότων, γιατί προσφέρουμε ζωή. Ένας εθελοντής μπορεί να σώσει μια ζωή. Και όλοι είμαστε, εγώ φυσικά και όλοι είμαστε αισιόδοξοι, αλλά είμαστε και δυνάμοι ασθενείς ανά πάσα στιγμή. Οπότε μπορούμε να σκεφτόμαστε και το απίθανο για τον οποιονδήποτε. Το σημαντικό είναι ότι η συμμετοχή είναι απλή και είναι και ανώδυνη. Δηλαδή γίνεται μόνο με τη λήψη δείγματος σάλιου. Αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται. Και αυτό που μας περιορίζει είναι ότι θα πρέπει να είναι υγιείς πολίτες και η ηλικία τους να περιορίζεται από 18 έως 45 ετών. Αντίστοιχες δράσεις γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, έτσι από τον Σύλλογο Ανδρόνικος, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός στην περιοχή, κάνει δράσεις και στην Πτολεμαΐδα έχει δράσεις. Από όσο ξέρω έχουν βρεθεί και 5 συμβατοί δότες στο παρελθόν στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, γιατί όχι να μην βρεθούν εδώ και στη Φλόρινα άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να στηρίξουμε. Ο Δήμαρχος μας πιέζει σε αυτές τις κατευθύνσεις όσο μπορούμε για το κοινωνικό πρόσωπο. Βέβαια εννοείται ότι με όλα ενδιαφερόμαστε και ασχολούμαστε. Αλλά σε μια περίοδο που υπάρχουν πιέσεις από παντού, δεν θα είναι κάτι δύσκολο να απευθυνθούμε στους δημότες και στους πολίτες γενικότερα να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους τη Δευτέρα στην κεντρική πλατεία από τις 10 η ώρα μέχρι τις 1 το μεσημέρι όπου θα έχουμε τη δράση, να αφιερώσουν έτσι λίγο το χρόνο να κάνουν μια καλή πράξη και να δώσουν μια ευκαιρία για ζωή.
0: Να σας ρωτήσω, πρέπει να έχει κλείσει κάποιο ραντεβού ο πολίτης ή απλά παίρνοντας από το σημείο μπορεί να
1: Όχι,
0: πληρώσει αυτά τα
1: όχι,
0: λίγα λεφτά.
1: όχι, όχι. Τη Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 1 στην κεντρική πλατεία θα υπάρχουν εκεί οι υπηρεσίες της οργάνωσης εθελοντισμού Ανδρώνικος σε συνεργασία εννοείται με το τεράστιο αυτό σύλλογο εθελοντών των Νιολών των Οστών. Όραμα Ελπίδας είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να αναφέρομαι έτσι για την... για τον Σύλλογο και για την ομάδα του Βαρδινογιάννη κλπ. Όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Η διάθεση να υπάρχει και να έρθει ο κόσμος. Σε αυτό περιμένουμε εμείς.
0: Θα ήθελα να ενημερώσουμε και τον κοινό. Πρέπει να έχει κάποιο έγγραφο μαζί το οποίο θα έρθει. Ταυτότητα, άμκα, κάτι.
1: Όχι, εντάξει, συνήθως όλοι έχουμε τις ταυτότητές μας μαζί. Καλό θα είναι να υπάρχει, δεν ξέρω αν γίνει κάποια καταγραφή. Καλά είναι να υπάρχει ταυτότητα για να γίνει εγγραφή του μέλους.
0: Τώρα ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Φλόρινας για τον εθελοντισμό και πόσο μάλλον για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης Μυαλού του Ρωστών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πιέζουμε από τη σαν αντιδημαρχία το χαρτοφυλάκιο της υγείας και της πρόνοιας, πιέζω εγώ τις υπηρεσίες, έτσι το βοήθεια στο σπίτι είναι αυτό που έχει αναλάβει αυτή τη δράση τη συγκεκριμένη. Πριν από ένα μήνα είχαμε αντίστοιχη εκδήλωση και δράση για το Αλτσχάιμερ. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε λίγο την κοινωνία, να βοηθήσουμε λίγο στην αλλαγή της κουλτούρας. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός ούτε στενάχωρος, αλλά... θα πρέπει να κάνουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα, να δείξουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα, τα οποία ίσως και εμείς από τη μεριά μας σαν υπηρεσίες δεν τα επικοινωνούμε ή δεν πιέζουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις και ο κόσμος από τη μεριά του δεν δίνει την βαρύτητα που θα έπρεπε να δώσει. Το μήνυμα είναι αυτό, να αφυπνίσουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα, τα οποία... και ανέξοδα είναι και κόπο δεν έχουν ιδιαίτερο, διάθεση πρέπει να υπάρχει και αγάπη για τη ζωή, τη δικιά μας και των συνανθρώπων μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, διάθεση και αγάπη για τη ζωή. Οι περισσότεροι δεν γίνονται δότες από άγνοια και φόβο για τη διαδικασία. Αν ο καλεσμένος εξηγήσει...
1: Αυτό δηλαδή,
0: καταλάβατε, αν ο άνθρωπος εξηγήσει στον πολίτη το ότι είναι ανώδυνο αυτό το... πρέπει να γίνει από όλους μας, να το πούμε έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, γι' αυτό αναφέρθηκα και πριν ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και το δείγμα είναι μόνο με το σάλιο. Δηλαδή δεν είναι κάποια διαδικασία η οποία ούτε χρονοβόρα είναι, ούτε θα ούτε επίπονη. Βέβαια υπάρχει ο περιορισμός ότι πρέπει να είναι υγιής. Και γι' αυτό έχουμε... απευθυνθεί και στους συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους ποδοσφαιρικούς εδώ της περιοχής για να ευαισθητοποιήσουν τους νέους, γιατί μέχρι τα 45 υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να προσφέρουμε αυτό εδώ.
0: Ναι, είπατε και νωρίτερα ότι το δικαίωμα έχουν υγιείς πολίτες από 18-45 ετών. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία, πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Αν βρεθεί, είπατε και στην αρχή στην εισαγωγή σας ότι έχουν βρεθεί και κάποια θετικά, δηλαδή κάποιο συμβατό δείγμα.
1: Ναι, παίρνουμε το δείγμα και στη συνέχεια γίνεται ανάλυση και δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να... Όταν αχρίαστο να είναι βέβαια το δείγμα, όταν κάποια στιγμή παρουσιαστεί πρόβλημα, θα πρέπει να είναι συμβατό με τον αντίστοιχο δότη. Εγώ έτσι από πληροφορίες και που παρακολουθώ, ας πούμε, έχω διαβάσει μέχρι και πριν 2-3 χρόνια στο Λεμαϊδα, από τους 200 τόσους που είχαν εθελοντές, βρέθηκαν 5 συμβατοί και ενδεχόμενα μπορεί να έχουν σώσει και 5 ζωές. Αυτό και μόνο από μόνο του είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να υπενθυμίσουμε ότι θα γίνει στην πλατεία Μόδη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι τη Δευτέρα. Η εκδήλωση χρειάζεται, ναι, ο πολίτης να έχει κλείσει κάποιο ραντεβού. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται να έχει κλείσει
1: κάποιο
0: ραντεβού.
1: Όχι, τίποτα. Είναι τίποτα.
0: Ελεύθερο
1: την αγάπη
0: ο κόσμος,
1: θέλει και την καλή διάθεση.
0: Την αγάπη, αυτό πήγε, εκεί πήγε το πήγαινε, κύριε Μπέλτσο. Αγάπη και καλή διάθεση, αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να επικοινωνούμε τις δράσεις και τις προσπάθειές μας.
0: Και ευχόμαστε
1: καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας περιμένουμε την Δευτέρα και εσάς και όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Ερώτηση Σέρα Φλόρινας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα της Σεραφλόρινας. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θα, για την Δευτέρα φυσικά. Είδατε, άμα βιάζεσαι να έρθεις σε επικοινωνία με τους ακροατές σου και να μεταφέρεις τις ειδήσεις. Την Δευτέρα λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, η 15 του μηνός, όπου θα έχουμε βεβαίως πολλά ρεπορτάζ και πολλές συνεντεύξεις. Τώρα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου και Περικλισμούλη, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμάνλη και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι...

0: Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό, www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Μέρα. Μεσημέρι.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Μουσική.
10: Μουσική.
9: 96,6.
11: Stay tuned.
8: Ενημέρωση.
10: Ενημέρωση.
9: Και 99,1 στα FM.
8: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
11: Here we go, go, go.
12: Earth Florinas, 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
13: Stay tuned.
14: Don't ask for me.
13: Don't go anywhere.
15: The station with the
16: best, me, best, me, best, me, best,
15: me, best music. Best music.

καλεσμένη από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. If I should stay.

0: δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.
3: Don't ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best music. Best music.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματοδιάνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
18: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
17: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
18: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
17: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
18: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
17: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
19: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
20: Ταινίες που αγαπάς.
19: Σειρές που κολλάς.
20: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
19: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
21: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
21: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
22: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα δυναμικό ξεκίνημα κάναμε με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» από την ερμηνεία της Ζωής Λιαντράκη. Και έτσι ξεκινήσαμε 15 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και την ερμηνεύτρια του τραγουδιού, τη Ζωή Λιαντράκη, την οποία έχω κάνει φίλη μου μέσα από τα τραγούδια της, την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Ζωή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έλενα μου, πραγματικά είσαι ακριβώς νιώθω κι εγώ.
0: Νομίζω ότι είναι αφίδρομα τα συναισθήματα και βέβαια να πω ότι λατρεύω και την Κρήτη στην οποία βρίσκεσαι και εκεί ενεργοποιείσαι. Είναι ένα έτσι νησί που έχει αυτό το αίσθημα της ελευθερίας, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε. Να πούμε βέβαια ότι τη μουσική και τους στίχους υπογράφει Κωνσταντία Κατσιάμπα.
1: Φυσικά έχουμε λοιπόν κι εγώ με μια αγκαλιά τραγούδια, με το καινούριο μας τραγούδι. Το «Ανήκω μόνο σε μένα», που όπως πολύ σωστά ανέφερε στους στίχους και τη μουσική, έχει γράψει η Κωνσταντία Κατσιάμπα, το 8ο κατά σειρά τραγούδι μας. Και το δεύτερο που επιμελείται αποκλειστικά. Εννοώ ότι έχει γράψει και τους στίχους, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα μου έχει γράψει τη μουσική. Κυκλοφορεί μέσα από την FM Records και είμαστε πολύ περήφανες για αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια, ανακαλύπτω ότι η Κωνσταντία έχει ταλέντο και στη στιχουργική. Τη μουσική της την ξέραμε, γνωρίζαμε την υπογραφή της σε πολλά τραγούδια. Αλλά τώρα ανακαλύπτω ότι έχει έτσι ένα ταπεραμέντο και στους στίχους. Και βέβαια το συγκεκριμένο πρέπει να πω ότι αγγίζει πάρα πολύ, γιατί έχει έτσι ένα αίσθημα αυτοδιάθεσης.

0: ένα αίσθημα ελευθερίας, ανεξαρτησίας.
1: Όλα αυτά ακριβώς θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα βαθιά συναισθηματικό, ένα ακόμα βαθιά συναισθηματικό τραγούδι που δημιούργησε η Κωνσταντία Κατσιάμπα. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να μας μιλήσει για την ελευθερία, για το ότι η αγάπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι περιορισμός, αλλά η αγάπη πρέπει να είναι ελευθερία. Βλέπουμε δυστυχώς διαρκώς γύρω μας κακές ειδήσεις, κακά νέα που ακριβώς αυτό αφορούν.
0: Γιατί...
1: αφορούν ανθρώπους.
0: Γιατί είναι εκτιτικοί οι άνθρωποι τώρα τελευταία και νομίζουν ότι η αγάπη είναι ακριβώς αυτό. Το να σε περιορίσω, να σε ελέγξω. Και αυτό το τραγούδι λέει να όχι σε όλα αυτά τα συναισθήματα που δυστυχώς καταλήγουν και σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
1: Πάρα πολύ σωστά. Νιώθω ότι έτσι η κοινωνία μας έχει γαλουχηθεί αιώνες τώρα και είναι καιρός να πούμε σε μια άλλη διαδικασία, γιατί έχουμε θεωρήσει δεδομένο ότι ο έλεγχος να βαφτίζεται αγάπη. Η κτητικότητα να βαφτίζεται ενδιαφέρον, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, δεν με αφήνει ούτε μόνη μου να βγω. Και ακόμη και η υποταγή που τελικά ένας άνθρωπος και κυρίως μια γυναίκα δίνει στον σύντροφό της, να βαφτίζεται υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία μας, που δεν είναι υποχρέωση. Η υποχρέωση είναι να ανήκουμε στον εαυτό μας, η υποχρέωση είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας για να μπορούμε και να αγαπηθούμε με τον σωστό τρόπο.
0: Εξάλλου η αγάπη από μόνη της έχει και το συνέστημα της ελευθερίας. Πρέπει να αφήνουμε τον άλλον ελεύθερο να κάνει αυτά που αγαπάει και επίσης ο άλλος να κάνει το ίδιο σε εμάς. Και να υπάρχει και αλληλοσεβασμός. Διαφορετικά δεν μπορούμε να τη βαφτίσουμε αγάπη. Τις καταστάσεις αρρωστημένες δεν μπορούμε να τις λέμε αγάπη. Έτσι αυτά τα μηνύματα λοιπόν, τα πολύ σωστά, μας παρουσιάζει αυτό το τραγούδι που αφορά έτσι περισσότερο γυναίκες και τα δύο φύλλα.
1: Εμείς μας αρέσει να απευθυνόμαστε στον άνθρωπο και όχι σε συγκεκριμένο φύλο. Παρόλα αυτά, δυστυχώς η ιστορία και τα στατιστικά μας δείχνει ότι ναι, απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες.
0: Δυστυχώς λοιπόν, οπότε επειδή ακούμε πολύ συχνά τέτοιες άσχημες ειδήσεις, ένα τραγούδι λοιπόν που έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και την αγάπη, έτσι όπως πρέπει να είναι η αγάπη. Τώρα Ζωή, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι ένας πολύ δραστηριός άνθρωπος, το ξέρω και από τις προηγούμενες συνεντεύξεις, και επειδή και το νησί σου είναι ένας τόπος ιδιαίτερα δημιουργικός και εκεί με τη μουσική και τα λοιπά, τι ετοιμάζεις για το καλοκαίρι?
1: Ετοιμάζουμε πολλά και ωραία πράγματα, παρόλο που μετράμε μόλις 4 ημέρες από την κυκλοφορία του καινούργιου μας τραγουδιού με τον Κωνσταντή. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι και για το επόμενο βήμα μας που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ όμορφο ντουέτο με έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Πάρα πολύ σύντομα θα μπούμε να το γράψουμε και η επόμενη μας κυκλοφορία θα είναι αυτή. Ετοιμάζουμε και άλλα ωραία πράγματα. Ξεχάσαμε για λίγο μόνη μου. Από εδώ και πέρα τα δύο επόμενα τραγούδια θα είναι ντουέτα και μάλιστα υπέροχα ντουέτα με καλλιτέχνες που αγαπώ, σέβομαι, εκτιμώ και θαυμάζω. Καθώς έρχεται και ένα ακόμα τραγούδι με την υπέροχη Νεφέλη, την Νεφέλη Αντωνίου, ένα κορίτσι που οι περισσότεροι από εμάς ήδη γνωρίζουμε, αυτό το υπέροχο πλάσμα από την Κύπρο, που θα γίνει σε έναν υπέροχο και ιστορικό χώρο στην Σιέρα και θα μας συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες και ευχαριστημένες και ευτυχισμένες για αυτό που έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Φυσικά και τα δύο τραγούδια είναι δημιουργίες της Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Περιττό νομίζω να το πω αυτό. Η Κωνσταντία για μένα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καριέρας μου.
0: Έτσι είναι, και την προηγούμενη φορά μου είχες πει ότι είναι και οικογένεια πια μέσα από αυτή τη συνεργασία που μετράει χρόνια και μετράει και όμορφες καλλιτεχνικές στιγμές.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και ένα κομμάτι ακόμα της όμορφης παρέας μας είναι η Γιώτα Γερογιώργη. Δεν την αποχωριζόμαστε επειδή τα δύο τελευταία μας τραγούδια υπέγραψε η Κωνσταντία και στιχουργικά, γιατί θα είμαστε παρέα στα επόμενα τραγούδια, στους στίχους που θα υπογράψει εκείνη.
0: Θα ανήκουν σε ένα κύκλο τραγουδιών όλα αυτά ή που θα κυκλοφορούν σιγά σιγά ή θα είναι ανεξάρτητα?
1: Προς το παρόν είναι ανεξάρτητα, αλλά μας δίνεις μια πάρα πολύ ωραία ιδέα νομίζω.
0: Ωραία. Σίγουρα θα μας δώσεις την αφορμή λοιπόν να τα ξαναπούμε, γιατί έχεις πολύ ωραία πράγματα μπροστά σου να υλοποιήσεις. Κάποιες live εμφανίσεις θα έχεις, Ζωή?
1: Μέσα στο καλοκαίρι έρχονται πολλά και όμορφα πράγματα, κυρίως στην Κρήτη. Εύχομαι να καταφέρουμε να βγούμε και εκτός Κρήτης, γιατί θα το θέλαμε πολύ και να επικοινωνήσουμε το νέο μας τραγούδι. Γιατί πραγματικά είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη και κυρίως είναι φτιαγμένο με αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι ωραίο να αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν είναι εγωπαθές, δεν είναι αλαζονικό. Ίσα-ίσα είναι κάτι που μας σώζει από κακές και άσχημες εμπειρίες.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάν και την Κωνσταντία για τα όμορφα μηνύματα που κρύβει αυτό εδώ το τραγούδι. Τα έχουμε πολύ ανάγκη, ειδικά αυτή την εποχή. Και βέβαια να ευχηθώ καλή επιτυχία δισκογραφικά και στις ζωντανές σου εμφανίσεις και όλα να πάνε κατευχήν.
1: Ευχαριστούμε ολόψυχα και ευχαριστούμε που η αγκαλιά σου με τα τραγούδια σου είναι ανοιχτή και για εμάς.
0: Πάντα.
1: Είναι πάντα,
0: πάντα. Οπότε θα τα πούμε και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον θα έχουμε κάτι καινούριο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα βάλω άνω τελεία, δεν θα βάλω τελεία.
1: Είσαι
0: πρόσδεκτη ούτως ή άλλως και το ξέρεις. Λοιπόν, και θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι με υγεία, αγάπη και ελευθερία.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως είναι τα μηνύματα που κρύβει και αυτό εδώ το τραγούδι που θα το ξανακούσουμε. Καλό τάξιδο να ευχηθώ και τα χαιρετίσματά μου και στην Κωνσταντία.
1: Ευχαριστούμε ολόψυχα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Ανήκω σε μένα λοιπόν, η μουσική και η στίχη είναι της Κωνσταντίας Κατσιάμπα και η ερμηνεία από τη Ζωή Λιανδράκη, την οποία λίγο πριν είχαμε εδώ την τιμή να τη φιλοξενούμε. Και πάμε σε μία παγκόσμια μέρα που μας έρχεται και είναι η μέρα κατά της παιδικής εργασίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Υπήρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 περισσότερες χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Έτσι έρχεται αυτή εδώ η ημέρα, η παγκόσμια, για να φυπνήσει συνειδήσεις, παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα.

0: Ένα κινηματογραφικό τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε και όπως κινηματογραφικά θα είναι τα περισσότερα τραγούδια μας, εκεί θα μας οδηγήσουν πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί που σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτούς, οι οποίοι άλλοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και άλλοι έφυγαν από τη ζωή. Ένας από αυτούς είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος, για τον οποίο μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1915. Άνθρωπος που μας έχει κάνει να γελάσουμε, σε περισσότερες από 90 ταινίες έχει πρωταγωνιστήσει. Πέρα από το κινηματογράφο, ήταν και ένας εξαιρετικός ηθοποιός του θεάτρου. Να πούμε βέβαια πως έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών το 2001 και μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα για αυτόν, δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις.
1: Ξέρετε τι έπαθε, κύριε Ρεξίου? Έστειλα τη γυναίκα μου να μου πάρει τσιγάρα. Αν ξέρετε τώρα τι γυναίκες θα πιάσει κουβέντα. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Βάζω τα σπίρτα, βάζετε τα τσιγάρα.
2: Ναι, συγγνώμη, θα σα πάρω και ένα και για μετά. Στο παιδί.
3: Να παίξει κάτι ορχήστρα, να παίξει.
4: Α, η ορχήστρα. Α, κύριε, θα παίξει η ορχήστρα.
5: Εδώ, αγοράκι μου. Εδώ, πάνε. Πού πήγε, αγόρι μου, αν έπαιγε στα κεραμίδια, εδώ. Τι κάνει, όχι, μπράβο. Αυτό είναι βλάκα.
3: Ποιο είναι βλάκα, όσο είναι βλάκα.
5: Βλάκα, αγγί μόνο.
3: Λοιπόν, να πώ υπογράφει ο διαμαντή. Και μετά τα σκίζει.
5: Πώ μη μου κάνει τέτοια λαχτάρα, μία αγοράκι μου. Για χαρά, γεια σου, διαμαντή μου. Ποτέ να μην πεθάνει.
3: Ποιο θα πεθάνει, εγώ θα πεθάνω. Εγώ τώρα αρχίζω και ζω.
5: Αυτό είναι, διαμαντίκο μου. Διαμαντίκο μου που ήσουν στο σχολείο ο πιο καλό σωματικό.

0: Ένα τραγούδι που το δανειστήκαμε λοιπόν από ελληνική ταινία, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Νίκο Σταυρίδη ο Ντίνος Ηλιόπουλος, τον οποίο ακούσαμε και στο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα να τραγουδά. Και πάμε τώρα σε μια άλλη καλλιτέχνη, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1910, και το όνομά της είναι Μαρίκα Κρέβατα. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, της οπερέτας και του κινηματογράφου. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο σε πολύ νεαρή ηλικία, κοντά στη Μαρίκα Κοτοπούλη. Η πρώτη της επαγγελματική όμως εμφάνιση χρονολογείται το 1925. Στο κινηματογράφο ερμήνευσε ορισμένους χαρακτηριστικούς ρόλους, όπως τη ψιλομύτα μεγαλοαστή μαμά της Αλίκης στο Ξύλο βγήκε από το Παράδεισο, την απελπισμένη χαρτοπαίχτρα στον Ηλία του 16ου και τη συνδικαλίστρια μάνα στην κόμισα της Φάμπρικας. Η Μαρίκα Κρεβατά, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 1994 σε ηλικία 84 ετών.
1: Άντε, προχώρα.
2: Κουράστηκα.
1: Ας ήσουν άξιος να πάρεις ένα ταξί, να μην κουράζεσαι σαμουλάρι. Ούτε ταξί, κακομύρι μου. Εκεί, υπάλληλο.
2: Τι να κάνω.
1: Να δράσεις, όπως όλοι οι άντρες. Όχι να μου κολλάς στο σπίτι σα τρίδι. Μόλις κολλάσεις, παντούφλα, εφημερίδα και ραδιόφωνο. Αν βγες και παρέξω, κακομύρι μου, κουνήσου, που μούχλιασες με την τεμπελιά σου.
2: Σιγά, βρε, μαζί μπασεύτηκε ο κόσμος.
1: Τι συμβαίνει, παρακαλώ. Τα οικογενειακά μας σας ενδιαφέρουνε, θα σας τα τηλεφωνήσω. Ορίστε, να κάνεις και θέαμα. Άντε, τράβα σπίτι τώρα. Να κόψεις τα καρότα, να τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι.
2: Ξέρω, Ένιας.
1: Να έρθω να τα βρω όλα έτοιμα. Άντε μπρος, τράβα. Εγώ πάω στην Άννα.
2: Την ξαδέρφη
1: σου. Ναι, γιατί, σε ενοχλεί. Άντε μπρος, τράβα.

0: 7 τραγούδια λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε σε έναν ακόμα ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1926. Είναι ο Γιάννης Βοιατζής, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Κατεξοχήν κωμικός, αλλά εξίσου ποιηστικά και δραματικός ηθοποιός, έχει παίξει σε περισσότερες από 65 ταινίες, είτε ως πρωταγωνιστής, είτε σε δευτερότριτους ρόλους. Ιδανικός παρτενέρ της Ρένας Βλαχοπούλου σε μια σειρά από ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη. Τον συνοδεύει η φήμη του ιδιαίτερα συνεργάσιμου ηθοποιού και εξαίρετου ανθρώπου. Ο Γιάννης Βοιατζής γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1926 στο Αιτωλικό Μεσολογγίου και ήταν εξάδερφος με το συνονόματό του τραγουδιστή και ηθοποιό Γιάννη Βοιατζή, του οποίου τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Τι κάνετε εκεί?
2: Πέταξα το κλειδί του διαμερίσματός μου, ξέρετε, και όταν το πάρω μαζί μου πάντοτε το χάνω.
1: Καλά, μένει άλλος μέσα?
2: Όχι.
1: Και όταν γυρίσετε πώς θα μπείτε?
2: Θα χτυπήσω το κουδούνι να μ' ανοίξουνε.
1: Και ποιος θα σας ανοίξει?
2: Ποιος μένει εδώ?
1: Εσείς.
2: Εγώ θα ανοίξω, χαζέ. Αλήθεια, τι μου λέτε? Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Πηγαίνετε.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Χαίρετε, κύριε.
2: Πηγαίνετε, μάλιστα. Χαζός είναι αυτός.

0: Η επόμενη μας ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2017 και το όνομά της Κέτι Παπανίκα. Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους ωραίου κοριτσιού στη διάρκεια της ακμής του εμπορικού κινηματογράφου την δεκαετία του 60. Η Κέτι Παπανίκα γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια Αττική στις 14 Ιουνίου του 1942 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ενώ σπούδασε επίσης κλασικό τραγούδι στο Οδείο Αθηνών. Άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο το 1964 σε θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών. Ενώ και στο κινηματογράφο εμφανίστηκε το 1968. Είχε και μια ωραία παρουσία στην τηλεόραση, στην σειρά «Ένα ευτυχισμένο ζευγάρι» το 1973, ενώ διακρίθηκε σε ρόλους σε σειρές, «Εν τούτο Νίκα», «Όταν ήμουν δάσκαλος», «Στη λάμψη», «Στον ανατολικό άνεμο», «Στους ψήθυρους καρδιάς». Η Κέτι Παπανίκα δίδαξε και στη Δραματική Σχολή του Αντώνη Ανδριόπουλου, ενώ ασχολήθηκε και με τα κοινά. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουνίου του 2017 στην Αθήνα σε ηλικία 74 ετών.
1: Με vous êtes un amour, εγώ πάντα έλεγα. Mais c'est pour les gratis. Ta masse le centre repose. Ta matière se signigomata calo. Calo. Comment tu dis ça?
2: Calossini.
1: Calossini, oui. Que nostalgie. Si je ne prépare pas de refaire tout là.
2: Έχετε φάει λαγό στη φάδο.
1: Oui.
2: Μετά το καταλαβαίνεις. Τρως πρώτα και μετά λες δεν έπρεπε να φάω λαγό στη φάδο. Έτσι την έπαθα κι εγώ με το γάμο.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Βαρύς, βαρύς, σου κάθεται στο στομάχι. Και η τούλα το ίδιο εδώ, πέτρα.
1: Πέτρα.
2: Μαυρή πέτρα.

0: Άλλη μια ηθοποιό ακούσαμε, την Μέρη Χρονοπούλου, στο τραγούδι που προηγήθηκε, και πάμε σε έναν ακόμα ηθοποιό που αγαπήσαμε και ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1967. Αυτός είναι ο Δημήτρης Ήμελος. Τον αγαπήσαμε μέσα από το τηλεοπτικό, τη τηλεοπτική σειρά Σασμό, όπου έπαιζε για 3 περίπου χρόνια, και μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα και το απολαύσαμε, μάθαμε τον ξαφνικό θάνατό του, για μας ξαφνικό, από καρκίνο σε ηλικία 57 ετών. Υπήρξε ένας Έλληνας ηθοποιός, διακεκριμένος στον κινηματογράφο, τη θεατρική σκηνή και την τηλεόραση. Ξεχώρισε για τις πολυδιάστατες ερμηνείες του σε δραματικούς και κωμικούς ρόλους και υπήρξε υποστηριχτής των νέων θεατρικών μορφών. Ο Δημήτρης Ήμελος, λοιπόν, τον οποίο θα ακούσουμε λίγο και θα αναγνωρίσουμε τη φωνή του.
1: Νομίζω ότι παίζω πάντα τον ίδιο ρόλο. Δεν παίζω άλλον. Δηλαδή παίζω ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μένα. Ο καθένας στη φαντασία μας έχει το δικό του Οδυσσέα. Ή το δικό του Φραγκιαδάκι. Είμαι σίγουρος ότι αν ήταν ένας άλλος ηθοποιός στο Σασμό και έκανε το ρόλο αυτόν, θα ήταν εντελώς διαφορετικό πράγμα, χωρίς να σημαίνει ότι θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο.

0: Μάτια βουρκωμένα λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης, και πάμε στο 1929, όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται η Άννα Φρανκ, γερμανοεβραία φίλοι ακροατές νεαροί, η οποία ήταν ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Μία μέρα σαν σήμερα το 1798 έφυγε από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ενώ ένας Αμερικανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2003, το όνομά του Γκρέγκορι Πεκ. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα ξαναλέμε την ερχόμενη Δευτέρα, στη γνωστή ώρα και από τις γνωστές συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Έβγε παιδί μου, ήμουν βέβαιος πως θα τα καταφέρεις.
2: Μαλάκο, τζαμάντας είμαι.
1: Τι άντρας, άντρουκλας.
2: Άντρουκλας με τα ούλα μου.
1: Σε καμαρώσω, λεβέντη
2: μου. Σε παρακαλώ, άμα λέμε μια κουβέντα, τελείωσε. Έμα πώς. Τίνος γιος είμαι όμως. Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει από μένα το ξέρεις, κύριε. Εγώ, σαν άντρας που είμαι, αγάπησα κι εγώ μια κοπέλα.
1: Τι άντρας, βρε! Εσύ είσαι παιδάκι ακόμα.
2: Τι είμαι, πτυσσόμενος είμαι. Μια είμαι παιδάκι, μια είμαι τόσος, μια είμαι τόσος.

0: And I don't even want you back, even though you are.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκυ σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια οι έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων 163.400 οι θάνατοι ζώων. Μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκυ, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των ακτινοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει η ανασύσταση. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκανε τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνοί ιατροί μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΦΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η ευλογία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μια περιοχή ολόκληρη. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ευημαρισμένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή.

0: περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκυ, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκυ, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
2: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες, θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών, η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
1: Για να μην έχουμε καινούργιες χαλαζοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Στον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις

0: ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
2: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία, έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσω σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα έχει διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήρθη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μαχαίρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ. Ναι. Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
4: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομεν τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου ποινή, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθει Ρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυκνέωσης εγκλημάτων ιατρείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα όμως έκρινε ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέρκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιογεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέρα του νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, ναι. Όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιεύθυνση για DNA, για σάρωση κεραίων, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες, μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφορά, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και ευασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
1: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
7: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, τριχτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις, με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
9: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ένα κλασικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο σας απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού mm-hmm. τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φθορού δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κ. Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το επιμελητήριο 12 νήσων δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
11: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα, από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν, όχι ότι θα αλλάξει, λένε, πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
12: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για το λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Αλιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κ. Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Εδώ και τρεις μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 31χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στο χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειδρουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Με ακούτε?
0: Σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα, και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη κατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκυ, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθους πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με βασικό αίτημα την ανάκληση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας, με κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και, εφόσον χρειαστεί, προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Mm-hmm. Επίσης, το σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ξυπνήσεις.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό τόπο για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 τον Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
6: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
5: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
6: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
5: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
5: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
0: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλιο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κερανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
5: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό και είπε ότι εντελώς χαλάρος ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, επομένως ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς. Δεν ήταν γενικώς χαλαρός. Ξεκινάει στο βίντεο να κάνει αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα στον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιβάγιο Καλάκο στα Αντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλαστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί της εκπομπής, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
5: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
0: Το 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
5: Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
0: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
5: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρώτο, βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, είχε να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
5: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμάρα,
5: εκεί
0: είχε
5: τώρα
0: ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμάρας έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λεπτικά μονολόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την θρησκευτική.
5: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
0: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
5: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
0: Κακό για την ιστεροφημία του έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαρά γεννηθεί το 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95 τότε.
5: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάται εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
5: Και επειδή είπες,
0: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
5: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
0: Καλά, αυτό είπε αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένα χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Πέντε είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές, στην πάση περιπτώσει. Πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα, κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα, δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
5: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εκμέσει κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, σας ασκήσει ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρούλης. Ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εκμέσει κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, σας ασκήσει ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια.

0: σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα τη βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Ελίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό είναι 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου του Ρικούπη τώρα.
0: Την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιο Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα

0: χάος, είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε. Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν νομίζω καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θησείο.
0: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
2: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων. Είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
3: με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν με άκρος επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης, δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχεις μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και εγώ βασιλέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
5: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσεις εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγανε, τι θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
5: Μάλιστα.
4: Μου τυπάει να διαφευθυνθεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις ερμηνευτών.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
7: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το το πρακτορείο Bloomberg. Και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Τίξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
8: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης, πάντως, είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε, για μια
1: αυτό έτσι κι αλλιώς
8: συμφωνία.
1: Θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
8: Αν θα υπογραφεί, Γρηγόρη, μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
9: Συμφωνία δεν υπάρχει.
5: Ναι.
0: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
5: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
0: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι στην ώρα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου τώρα, οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδανόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
0: Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις. Η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
5: Ναι.
0: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
10: Ναι.
0: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
5: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι,
0: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή.
5: Ναι.
0: Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
10: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
0: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
11: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
12: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίστηκε ο ΣΥΝΙ. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
10: Δεν έχει ομολογήσει.
12: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερμιούς ο Κώστας Στάμου.
13: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαραδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπανικολίου, τόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα. είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθεται βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούδες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού, περισσότερες από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από, αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
14: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
15: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 βοφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούν. Δούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο, Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρνε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή απογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χτεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα, οργανικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαρατίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παρασύσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης γράφει κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτιδες, 4 ώρα τα χαράματα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι. Καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πώς το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις της δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρυλικό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάι, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά. Έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά-σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάι στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς, το επηρεάζει το.
1: Επηρεάζει το Μουντιάλ.
0: Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πώς να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 300 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποπαθισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματέρη. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάμενης.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαμπυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Μην την υποτιμάς.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

με τον Git και ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Με αυτή την εκπομπή θα κλείσουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου. Είναι από μεσήμερο Παρασκευής. Εσύ ως τη 12η μέρα του Ιούνιου, εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης, από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Φλόρινας για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4. Night Tripper από την νέα δουλειά του Gitkin. Με αυτό λοιπόν ξεκινάμε. Έχουμε μια σειρά από καινούργια πράγματα και σήμερα εδώ στις γνωστές συχνότητες των FM σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας και βέβαια μέσω του ΕΡΤ Echo της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να ακούτε στην κατηγορία On Demand και τις εκπομπές μας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Αντίστοιχα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Καλή ακρόαση να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους.

Για να πάμε στο Τζαλένο Κόντα, το δεύτερο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα είναι γεμάτο από υπέροχες soulful συνθέσεις και αναμφισβήτητα αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε από το 2023 όταν είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του, ότι πρόκειται για μια περίπτωση καλλιτέχνη που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Και να λοιπόν σχεδόν 3 χρόνια μετά επιστρέφει με άλλο ένα πολύ καλό άλμπουμ από την Dubtone Records. Σε πρώτη παρουσίαση σήμερα επιλέγουμε από αυτή τη δουλειά το Good Good Love.

0: σε ένα επίσης ολοκέντρωτο άλμπουμ του, αλλά του θρυλικού Paul McCartney, στην 18η σόλο δουλειά, μετά βέβαια από τους Beatles και τους Wings. Μιλάμε για το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου με τον τίτλο The Boys of Dragon Lane. Ένα άλμπουμ το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και πήγε και πολύ καλά εμπορικά, τόσο στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Για να πάρουμε μια ακόμη γεύση από αυτό το άλμπουμ, που το ξεχάσαμε λίγο τις τελευταίες μέρες, η αλήθεια είναι, με το As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

τραγουδοποιός, μια μεγάλη προσωπικότητα με, τι να λέμε τώρα, με 60 και πλέον χρόνια στην δισκογραφία, με 65 χρόνια στη δισκογραφία για τον Paul McCartney, ο οποίος είναι στα 85 του πλέον. As You Like There ακούσαμε από το 18ο solo album. 16 μετά τις 3 συνεχίζουμε με την εκπομπή μας, με τις νέες παραγωγές εδώ σε αυτό το πομεσήμερο της Παρασκευής. Και πάμε στο Balboa Park, το παίρνουμε μέσα από την ενδιαφέρουσα νέα παραγωγή της Linda Perry. Ενώ σε λίγο έρχονται οι καινούργοι Dead Can Dance.

Λίντα Πέρι, για να πάμε σε ένα από τα καινούργια των Dead Can Dance. Μας έχουν δώσει τους τελευταίους μήνες τρία πολύ ωραία τραγούδια που μας βάζουν στο κλίμα του προλιαναμενόμενου επερχόμενου άλμπουμ τους. Για να πάρουμε λοιπόν μια ακόμη γεύση από τους Dead Can Dance. Mon amour sauvage.

Πάμε τώρα μετά τους Dead Can Dance, τους Waterboys. Μας παρουσίασαν προχτές μια διασκευή σε ένα κλασικό τραγούδι του Bob Dylan, το Knocking on Heaven's Door. Ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο τριπλό box set Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Είναι μια συλλογή λοιπόν με χαμένο μεσαγωγικό υλικό από την περίοδο των ηχογραφήσεων του άλμπουμ Fisherman Blues. Πάμε λοιπόν σε πρώτη παρουσίαση να ακούσουμε το cover που κάνουν σε αυτό το all-time classic του θρυλικού Bob Dylan, οι Waterboys.

Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 3, για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα και να μπούμε από εβδομάδα βέβαια στις... και να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τις νέες παραγωγές και τις αφιερωματικές εκπομπές μας. Δεν είχαμε αυτή τη βδομάδα την Πέμπτη την εκπομπή που αφιερώνουμε σε κάποια έτσι, δισκογραφική διαδρομή καλλιτέχνη ή συγκροτήματος λόγω της τάσης εργασίας. Κάναμε κανονικά την Τετάρτη, την Πέμπτη εκπομπή με τη δεκαετία του 90 και όλες βέβαια τις νέες παραγωγές τις παρουσιάσαμε Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα. Τώρα, στους The Coral, είναι σίγουρα ένα από τα άλμπουμ αυτού του ξεκινήματος του φετινού καλοκαιριού, το 388, το νέο άλμπουμ των Coral. Είναι πολλά τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει, ένα από αυτά είναι και το Ride That Train.

Dazed and Confused, κάτι παλιότερο από την Hannah Williams που επανεκυκλοφορεί. Και πλησιάζουμε στα 40 λεπτά μετά τις 3 και πάμε τώρα σε κάτι ολοκέντρο, στην John Wazer ή αλλιώς Jonas Police Woman, έτσι τη γνωρίζουμε αυτή την καλλιτέχνηδα, την Αμερικανίδα μουσικό, τραγουδοποιό και παραγωγό. Είναι μια ενδιαφέρουσα μορφή που την γνωρίζουμε δισκογραφικά εδώ και περίπου 20 χρόνια. Το 2006 έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία και μόλις χτες μας παρουσίασε το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Μέσα από αυτό το άλμπουμ λοιπόν της Jonas Police Woman παίρνουμε μια πρώτη γεύση με το Save Me.

Και βέβαια στο τραγούδι συμμετείχε στα φωνητικά ο θρυλικός Iggy Pop, Save Me, Jonas Police Woman. Για να πάμε σε πιο soulful μονοπάτια, να σταθούμε στην gospel soul των Thee Marlowe's, ενδιαφέρουσα η διαλευτεία τους δουλειά. Through the Changes, άλλο ένα τραγούδι που επιλέγουμε από το άλμπουμ τους, κυκλοφορεί από την Coal Mine Recordings.

Για να συνεχίσουμε με τον Ryan Adams, αυτόν τον 51-52 ετών τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τόσο της rock όσο και της country, ένας καλλιτέχνης που στα 50 του έχει κυκλοφορήσει 30 στούντιο δίσκους. Μιλάμε για τη σόλο του καριέρα, πάρα πολύ παραγωγικός. Θυμάμαι να παρουσιάζουμε δισκογραφικές δουλειές σε αυτή εδώ την εκπομπή από τις αρχές του 2000. Για τόσα χρόνια μιλάμε. Και τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη, το 300ο στούντιο άλμπουμ του κυρίου αυτού, από το οποίο θα πάρουμε μια πρώτη γεύση με το Wildflowers.

0: next day I sprung this whole revolution of DJs. That was a huge spark and a huge contribution to the hip-hop culture.
1: 77 Blackout από τη νέα δουλειά των Brooklyn Funk Essentials. Έτσι για να βάλουμε και λίγο funk groove ήχο στη σημερινή εκπομπή μας. Και καθώς βέβαια φτάνουμε στην ολοκλήρωση σιγά σιγά, να προλάβουμε να παίξουμε ίσως και δύο τραγούδια. Πάμε πρώτα στο You and Forever από τους Bleachers, αυτούς τους Αμερικανούς rockers από το New Jersey. Έχουν στην αγορά το ολοκένουργιο άλμπουμ τους, ένα εντελώς καινούργιο άλμπουμ. Τους γνωρίσαμε δισκογραφικά το 2014 αυτούς.

Πάμε να κλείσουμε μετά το You and Forever των Bleachers. Πάμε να κλείσουμε με Lila Downs. Cambias mi mundo, από τη νέα δισκογραφική δουλειά της Μεξικανής αυτής τραγουδοποιού, τραγουδίστριας, ηθοποιού και ανθρωπολόγου, πολυδιάστατη περσόνα, η Lila Downs, δισκογραφικά τη γνωρίζουμε πάνω από 30 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Κλείνουμε κάπου εδώ με τον Σωτήρη Νάστο να ήταν στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, τον Χρήστο Τζομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, τον Νίκο Κουτζιομήτρο στη μουσική επιμέλεια, στην παραγωγή αλλά και στην παρουσίαση της εκπομπής. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, αυτής της συννεφιασμένης και ελαφρώς βροχερής Παρασκευής. Από αύριο όμως ο καιρός ομαλοποιείται, γενικότερα τις επόμενες μέρες θα έχουμε κανονικό καλοκαίρι βέβαια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Τζετζοά και Λιουτνάν Νίκολσον, και αυτό ήταν το Καϊπιρίνια εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Παρασκευής και ήρθαμε, και είναι και 12 Ιουνίου και είναι και 7 λεπτά μετά από τις 4, και συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτό το κάπως περίεργο απόγευμα Παρασκευής. Βλέπεις και τα σύννεφα, βλέπεις και τον ήλιο, και είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα, αν κανείς σκεφτεί ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Stellar και Lost in Amsterdam. Πάμε πάλι. Με μάτια σας, λοιπόν, Parov Stellar και Lost in Amsterdam. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε στα 88 του επιδραστικός Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney, ο οποίος μετέφερε στον Καμβά το φως της Καλιφόρνια. Έφυγε λοιπόν ο Βρετανός ζωγράφος που ταύτισε το έργο του με τα χρώματα της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, γοητεύτηκε από το έντονο φως που έβλεπε στις ταινίες του Λόρε και Χάρντι, και όπως είχε πει στο BBC το 2009, οι έντονες σκιές στις ταινίες του έδειχναν ότι κάπου υπήρχε συνεχής λιακάδα. Από τη συμβολή του στο κίνημα της pop art τη δεκαετία του 60 μέχρι τη ζωγραφική ενός έργου 91 μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο David Hockney ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον κόσμο της τέχνης. Μετακόμισε στο Los Angeles τη δεκαετία του 60, το 1960, όπου δημιούργησε τα έργα που τον καθιέρωσαν παγκοσμίως. Πισίνες, ηλιόλουστα τοπία και σκηνές της καθημερινής ζωής αποτυπωμένες με έντονα χρώματα. Γεννήθηκε στο Μπράντφορντ και ξεχώρισε από νωρίς για την αντισυμβατική του στάση. Σπούδασε στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του κινήματος της βρετανικής pop art. Συναναστρεφόμενος προσωπικότητες όπως ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ. Η πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έφερε κοντά στον Άντι Βόρχολ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καλιφόρνια. Το 2018 ο πίνακας Portrait of an Artist πωλήθηκε έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε το υψηλότερο ποσό που είχε δοθεί

Στη δημοπρασία για έργο «Εν ζωή καλλιτέχνη». Και παρά την τεράστια επιτυχία, το ίδιο συνήθιζε να λέει ότι παρέμενε μαθητής, διατηρώντας μια απλή και ανεπιτίδευτη στάση απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Νορμανδία, στη Γαλλία, όπου συνέχισε να ζωγραφίζει τοπία, λουλούδια και κήπους και παρέμεινε ανοιχτός στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και τάμπλετ για τη δημιουργία έργων τέχνης. «Δεν συνταξιοδοτείσαι κάνοντας αυτό», είχε πει στο BBC. «Απλώς συνεχίζεις μέχρι να πέσεις κάτω». Η αφοσίωσή του στη δημιουργία παρέμεινε αμύωτη μέχρι το τέλος της ζωής του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη τέχνη.

Μουρ Τσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown για την επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε και εκεί, σε αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχουν και music mixes και podcast με πολύ ενδιαφέρον και θεατρικά και εκπομπές που μπορεί κανείς να ακούσει. Και είμαστε εδώ και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απογευματάκι Παρασκευής και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, διαφορετικά μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού μας βρίσκεται Cosmos Radio, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί δίνετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Και αφού ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, ας ακούσουμε κάτι τρυφερό.

Γκίσμο Βαρέγιας και το Αλαβίδα από το 2021 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και καθώς ακούγαμε το τραγούδι συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί εδώ στο στούντιο ότι κάτι δεν πάει καλά με τα social και τελικά μπαίνω και διαβάζω πως παρουσιάζονται εκτεταμένα προβλήματα όπως αναφέρουν χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς και χωρίς μάλλον. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή που συνήθως λέμε ότι πρέπει να αποσυνδεθούμε, μας πειράζει καθόλου η αδυναμία σύνδεσης και το σφάλμα. Έτσι γράφει, σφάλμα.

Brazilian Love Song. Και ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Βέβαια η μπάλα δεν είχε μέσα στον πρώτο λόγο, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά σε αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, το Azteca Stadium μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό σόου που έφερε κοντά pop stars, θρύλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και στοιχεία της μεξικανικής παράδοσης. Η διοργάνωση επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια μεγαλύτερη από ποτέ, με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, και η τελετή έναρξης φρόντισε να το υπενθυμίσει αυτό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Το σκηνικό γέμισε χρώματα, αναφορές στην παράδοση και εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, παρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα φυσικά και πήγε στη Σακίρα, η οποία επέστρεψε σε ένα περιβάλλον με το οποίο έχει συνδεθεί όσο λίγοι καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας και το επίσημο τραγούδι του τουρνουά μαζί με τον Μπερναμπόι. Δεν ξέρω αν είδατε και ποια είναι η δική σας αίσθηση.

Μεταξύ αυτές τις μέρες είδα μια ανάρτησή τους, Μπάντα Μάγδα. Αν τους θυμάστε, Μάγδα Γιαννίκου. Και σκεφτόμουν, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι από το 2010, το μακρινό 2010. Amour de la, έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται βασικά. Και με αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα.

νούμερο στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η ζωή μας
1: φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Ντανιέλ Μελίγκο και των Αρηγών εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε, καινούρια και παλιά, και όσα αγαπάμε και όσα έχουν κάτι να μας πούν. Εδώ η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, μέχρι τις 6 μένουμε στην παρέα του απογεύματος.

Mr. Mondo και Ugly McBear και αυτό το Not Afraid νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα συνθήματά μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αφήνουμε στην άκρη, να αφήνουμε πίσω το φόβο

The Sincere's, για να διορθώσω το λάθος μου λοιπόν, ένα από τα καινούρια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο κόσμος. Και λέω να γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

Crazy Things από Thames. Και ήρθε η ώρα να πάμε για τις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φλουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκίνημα είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic, που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Marcel Stubbe Loved κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης. Η αλήθεια είναι στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε DJ sets στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα. Live from the park στο πεδίο του Άρεως λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και κτημένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

Φάζ και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Από αυτή την μπάντα από το Portland, από εκείνο το δισκάκι με το οποίο τους αγαπήσαμε πολύ, ειδικά εδώ το ελληνικό κοινό, Pink Martini.

είπαμε για το φινάλε σιγά-σιγά και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με Καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

Όσα πολλά σήμαινε ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Για το επόμενο 2ωρο Κλαούντια Μάτωλα. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε. Και να πάρετε πολλές ανάσες από τη δύσκολη καθημερινότητα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beautiful that way, λίγο μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. 12 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο, με βροχές και καταιγίδες έρχεται το μενού από σήμερα, και, αλλά η ζέστη έτσι θα φτάσει και 35 βαθμούς τις επόμενες μέρες με δροσερές μουσικές. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, ρότριπ μουσικό, Μπαμπής Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Jazzy B. Να ακούσουμε παρέα όλα αυτά που μας είπε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία. Soul to Soul, Sunny Festival.

Quiet Rebellion από Κέλιμπους. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του κόσμου. Airteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast. Εκπομπές που δεν μπορείς να ακούσεις το χρόνο που θέλεις εσύ και μπορείς να τις βρεις on demand. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα στα social media, Instagram, Facebook, όλες οι σελίδες μας υπάρχουν. Και φυσικά μηνύματα στο Viber

Bad Dreams, λοιπόν, Teddy Swims. Περιμέναμε λίγο ένα πιο δυνατό single που κυκλοφόρησε. Δεν έχει φτάσει ακόμη το Bad Dreams, αλλά εντάξει, είπαμε πόσες επιτυχίες να κάνει κανείς. Τρεις μπαμ με το που μπήκε ο Teddy Swims, θα κάνει λίγο μια μικρή κοιλιά, το λογικό. Brooklyn Funk Essentials, στον αέρα μας, Black Butterfly.

Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials και η ερώτηση τι θα Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials και η

Πολύ κολλάκι στο My Get Back από το album Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Αύριο 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού θα βρίσκεται ο Chris Isaac στη σκηνή.

0: We had a good time, didn't we?
1: Έντο Βανέρα, λέει Μισελ Γκούρεβιτς, μπήκε λίγο απότομα, της έδωσα το play, εγώ βέβαια. Ο δαίμον της κονσόλας, λέει ο Μπαμπής του Καρός. Εγώ είμαι ο δαίμον της κονσόλας, πατάω όλα τα κουμπιά μαζί. Ακούσαμε τον Chris Isaac που έφυγε έτσι άδοξο άνθρωπος, όπως πάτησα εγώ το play. Και παίζει αύριο στο Θέατρο Λυκαβητού, θα απολαύσουμε υπέροχη συναυλία, πιστεύω, με Chris Isaac. Και απόψε η Μισελ Γκούρεβιτς θα βρίσκεται στον Γκαγκάριν, γιατί ήταν να παίξει στο Κηποθέατρο Παπάγου, αλλά με τη βροχούλα δεν έγινε, η κατάσταση δεν είναι και η πιο safe, οπότε στο Γκαγκάριν θα είναι σίγουρα safe και ο ήχος θα είναι έτσι πιο συμπυκνωμένος, να το πούμε ωραίος. Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν απόψε είναι η μέρα που άμα κάνεις ένα κάνεις δέκα λάθη.

Ο Ρόμπι Κρίγκερ ήθελε να το κάνουν το Spanish Caravan, γιατί έπαιζε φλαμέγκο στα 17 του και του άρεσε πολύ. Έβαλε και τους στίχους του και ο Μόρισον, δανείστηκαν και το θέμα, υπήρχε και ένα ζήτημα με όλο αυτό. Από το Spanish Caravan και τους Doors, το Electric Spanish, το σήμερα outsider, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, Tiwayo. Γαλλία.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Keep on moving. 8-7 παρα 20 εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι, 12 Ιουνίου, με καταιγίδες και βροχές. Σήμερα έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Soul to Soul είναι στον αέρα μας. Keep on moving. Soul to Soul που άνοιξαν το δρόμο. Έρχονται στο Sunny Festival. Μια φοβερή βραδιά, 8 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία. Στο υπέροχο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny's, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul σκηνής, έρχονται μέσα στη φύση και του άρεσε πολύ και του Jazzy B, γιατί μιλήσαμε μαζί του πριν από τη συναυλία, είχε χαρεί πολύ και του περιγράψαμε κάπως πως είναι η κατάσταση εκεί στο Sunny Festival, όλο το τοπίο, και του άρεσε και το ρωτήσαμε πως νιώθει τώρα να είναι κάποιος που, αν κοιτάξει πίσω, που έχει στήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, πως βλέπει τη σχέση του, ας πούμε, με τη μουσική σήμερα, πως είναι κανείς να νιώθει έτσι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βρετανική soul, την έβγαλε από τα υπόγεια sound systems του Λονδίνου, την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου, στα 13 του έστησε το πρώτο του reggae sound system, βγήκαν οι soul του soul, μια κολεκτίβα που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Το καλοκαίρι του 89, το Keep on Moving που ακούσαμε και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο μαγαζί στο Λονδίνο, soul, reggae, hip hop, ένα group που κανείς δεν είχε ξανακούσει την εποχή. Το 8 πήρε το πρώτο βραβείο Inspiration στα Ivor Novello Awards, ο άνθρωπος που έδωσε στη μαύρη βρετανική μουσική τη δική της ψυχή. Σήμερα είναι ο B.E. παράσημο από τη βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη μουσική, με 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, μια ολόκληρη ζωή στη μουσική, δημιουργικός μέχρι σήμερα, θα μας τα πει και ο ίδιος.
1: Oh wow, I look forward to that. Well, I must say, it wasn't me alone, it's a collective effort. And maybe I just helped to steer the ship or navigate and come down to earth and give pleasure as a funky dread.
0: Αυτό. Ένας funky dread είναι μαζί με την παρέα του, λέει. Τα έκαναν όλα και απλά ήταν καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός σε όλα αυτά. Ήταν μπροστά και κάπως νιώθει ότι ήρθε στη γη, ότι αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει. Γιατί έχει βοηθήσει, άνοιξε και πολύ μεγάλο δρόμο για τους DJs. Ο Jazzy B και είναι DJ μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί έχτισαν όλη αυτή την κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα. Τον ρώτησα ότι, κοιτάζοντας το σήμερα, αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα και έξω αυτή η αυθεντική έκρηξη δημιουργικότητας που βρήκε εκείνος στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Υπήρχε τώρα μια έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν μια εποχή χρυσή που πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες άνοιξαν τους δρόμους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί να νιώθει όμως ένας άνθρωπος που έζησε όλο αυτό, που πέρασε από αυτή την πορεία, υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα και σήμερα, η ανάγκη για πειραματισμό που έζησαν εκείνη την εποχή, η soul to soul, ας πούμε.
1: It's still a passion and maybe a slightly different application than we would have had growing up. But yeah, I do believe the idea of being inspired, making new music, yeah, it still exists out there. It's just taken on a different path in terms of how one would navigate music, because now we are sharing digital files and it's brought the whole world, shrunken it a little bit. Mm-hmm. I still feel that people are out there forcing the envelope. Yeah, so I'm equally inspired as I was then, as I am now.
0: Έχει έμπνευση και ο ίδιος και δημιουργικότητα και πάθος όπως είχε και τότε όταν ξεκίνησε. Οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, λέει, τώρα σε σχέση με την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάγκη για έμπνευση και δημιουργία νέας μουσικής εξακολουθεί να υπάρχει εκεί έξω. Απλώς έχει πάρει, λέει, ο Jazzy B έναν άλλο δρόμο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη μουσική, καθώς πλέον μοιραζόμαστε ψηφιακά αρχεία. Γεγονός που έχει μικραίνει λίγο κάπως τον κόσμο, τη μουσική ολόκληρη. Συνεχίζω να νιώθω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξεπερνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω και εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια που ένιωθα και τότε. Έχω το ίδιο πάθος. Και φαίνεται βέβαια και από αυτά που κάνει, έτσι.

0: Back to life, soul to soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival Jazzy B, που έχει συνεργαστεί και με James Brown. Έχει γράψει για τον Nas, για πολλούς καλλιτέχνες που έχει συναντήσει, έχει συνεργαστεί και με τους ανθρώπους, προφανώς πολλούς ανθρώπους που έστησαν μαζί όλη αυτή τη σκηνή. Τον ρώτησα λοιπόν ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει από ανθρώπους στην πορεία του και θα την έδινε και εκείνος σε νεότερους για την πορεία του στη μουσική.
1: The main thing is like you got to believe in what you do and in essence time is the master of these things. So in your passion of what you're doing, first of all, it must be a passion. And then beyond that, maybe there's a way of monetizing it. But I believe that, you know, you still got to have dreams and, you know, ambition and drive. And it's about perseverance. So I suggest that, you know, yeah, keep your eye on the target, work at what you do. And yeah, those rewards in some way, shape or form at a particular time will come along and those are your rewards, I guess.
0: Το πάθος είναι βασικό, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι βασικό να αγαπάς πολύ, να έχεις πάθος σε αυτό που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Το βασικό είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι ο τελικός κριτής για αυτά τα πράγματα. Οπότε όσον αφορά το πάθος για αυτό που κάνεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αληθινό, να πηγάζει από μέσα σου, να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό, να μην είναι μόνο ένα πάθος που μένει στο σπίτι. Πρέπει να βρεις και τον τρόπο να κινηθείς για να πάρεις χρήματα από αυτό. Πιστεύω όμως, λέει ο Jazzy B, ότι ακόμη και αν έχεις όνειρα, πρέπει να υπάρχει και φιλοδοξία, να υπάρχει θέληση. Όλα είναι θέμα και επιμονής. Η επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα στη ζωή. Γι' αυτό προτείνω, λέει, να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, να δουλεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις. Και ναι, η ανταμοιβή με τον ένα με τον άλλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή θα έρθει και αυτή θα είναι και η δική σου δικαίωση για όλα αυτά. Αυτή είναι η συμβουλή του. Holding on, soul to soul.

0: Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, πώς παραμένει ενεργός κανείς στη μουσική σκηνή? Έχει την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη να το κάνει, το ίδιο κίνητρο με τότε? Πώς μπορεί να νιώθει ο Jazzy B από τότε που δημιουργούσαν όλα αυτά με το Soul to Soul στο σήμερα? Πώς...
1: Yeah, absolutely. I think that's a tribute to me enjoying all sorts of music. I'm still an avid fan of music. I buy records all the time. I'm blessed to still DJ, and I still DJ. I do two radio shows online, one for My Soul Radio and the other one is for Solar Radio. I do a lot of club events and stuff like that. I do my festival here in the UK with lots of other DJs, particularly people that are coming up and maybe have sampled some of our work or been involved in a way of our music being an inspiration. So I have a free festival in July where the local people in Camden come and express themselves at Hawley Wharf. So all these details are available on the social media and online at soul2soul.co.uk.
0: Απολαμβάνει πολύ τη μουσική, κάθε είδος μουσικής. Παραμένω φανατικός λάτρης της μουσικής. Αγοράζω δίσκους, λέει ο Jazzy B, συνέχεια. Νιώθω ευλογημένος που εξακολουθώ να παίζω ως DJ. Συνεχίζω κανονικά το DJ. Κάνω πολλά διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές. Μία για το Main Radio Soul και μία άλλη για το Solar Radio. Κάνω πολλά events σε club και τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Διοργανώνω επίσης το δικό μου φεστιβάλ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλούς άλλους DJs, ιδιαίτερα νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες που ίσως έχουν χρησιμοποιήσει δείγματα samples από τη δουλειά μου ή που η μουσική μας αποτέλεσε έμπνευση για αυτούς με τον έναν άλλο τρόπο. Έτσι, τον Ιούλιο κάνω ένα δωρεάν φεστιβάλ στο Hawley Wharf, όπου οι ντόπιοι εδώ στο Camden έρχονται για να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια είναι διαθέσιμες και για εσάς να το ξέρετε στα social media και στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα soul2soul.co.uk μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι πολύ, μιλάμε ότι είναι ενεργός full. Ο Jazzy B παίζει παντού, δηλαδή αν βρεθεί κανείς στο Camden, πάει η Αγγλία, θα το βρεις ένα κλαμπ, θα το δεις εδώ, έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έρχονται Soul to Soul στις 8 Αυγούστου σαν η festival τύπου Blast from the Past που τους θυμηθήκαμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Jazzy B. Τον ρώτησα βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρας, και επειδή ξέρουμε ότι πόσο δύσκολες είναι οι συνεργασίες και το να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές, μετά από τόσα χρόνια καριέρας και έχοντας δουλέψει με αμέτρητους συνεργάτες, συνεχίζει άραγε, αυτό τον ρώτησα, να εμπιστεύεται τους ανθρώπους στις επαγγελματικές σχέσεις? Πώς γίνεται δηλαδή σε αυτό το level καλλιτεχνών αυτό? Για να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: What is trust? I don't really necessarily use that particular word personally, just through my journey of life, which again, I have a book, Reflections of My Journey, which is available on soul2soul.co.uk. And the book will show you a kind of chronological journey that I've gone through. And what I have learned through this journey is it's more about belief. And I think it starts with yourself and then making these decisions to put trust and effort into other people. I'm still learning. Yeah. You tell me. I haven't found the solution there. I'm not sure I do, because I'm living in the present, you know? Mm-hmm. And I guess I'm blessed because I've had time. And I do believe time is longer than rope. So therefore, I'm just living within this time. And the

0: things that I guess I along my journey, the things I go through and everything, maybe I've just come to a point where I can enjoy the moment more. And in terms of life, that's what it's taught me at the minute, you know. To get back time is impossible. So I think, you know, as a funky dread, I live in the present, and it's all about the present. And in terms of not being able to reflect, well, I can't get back the past, so all I can do is use that as a backdrop and hope I don't make the same mistake four times.
1: Jazzy B, λοιπόν, το ρώτησα δύο πράγματα. Αυτό για την εμπιστοσύνη, πώς εμπιστεύεται τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που του λείπει από τις στιγμές του χθες στη μουσική. Προσωπικά είπε ότι δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, την εμπιστοσύνη, λόγω του ταξιδιού του στη ζωή, μέσα από τη ζωή, για το οποίο παρεπιπτόντως έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, στο χασμί του ταξιδιού μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο soul2soul.co.uk. Το βιβλίο λέει και μιλάει και δείχνει τη χρονολογική πορεία που έχω διαγράψει. Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το ταξίδι είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με την πίστη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά παίρνει την απόφαση να επενδύσει και να έχει εμπιστοσύνη, να δείξει εμπιστοσύνη στην προσπάθεια και στου άλλου ανθρώπου. Αλλά πρώτα πρέπει να χτίσει τον δικό σου εαυτό, να πιστέψει σε σένα και μετά, μα στέκεσαι στα πόδια σου, μπορεί να επενδύσει στου ανθρώπου που επιλέγει. Αλλά ακόμα μαθαίνω. Εσεί να μου πείτε, δεν έχω βρει και μια λύση, λέει ο Jazzy B. Δεν είμαι σίγουρος αν την ξέρω, επειδή ζω στο παρόν και υποθέτω πως είμαι ευλογημένος, γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είναι σημαντικό, αλλά είναι πολύτιμο το να έχει κανείς χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο χρόνος είναι ο πιο μακρύς και από το σκηνή. Είναι μια παροιμία που λένε ότι ο χρόνος πάντα νικάει και φέρνει τη δικαίωση. Επομένως ζω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και γι' αυτό δεν αναπολώ το χθες. Προσπαθώ να αντλώ ότι έχει το σήμερα, είμαι άνθρωπος του σήμερα. Όσα περνάω στο ταξίδι μου και όλα αυτά, ό,τι με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο που είμαι, να απολαμβάνω τις στιγμές. Και έχει πολύ σημασία να απολαμβάνεις τις στιγμές και να αφήνεις πίσω το χθες. Όσον αφορά τη ζωή μου, αυτό που είναι αυτό που μου έχει διδάξει το παρόν. Το να εξαγοράσεις αυτόν τον χρόνο είναι αδύνατο. Οπότε θεωρώ, ως ένας funky dread εκφράστης του κινήματος, των soul to soul δηλαδή, ζω στο παρόν και όλα έχουν να κάνουν με το τώρα. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορώ να αναλογιστώ το παρελθόν, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω ως φόντο, με την ελπίδα να μην κάνω τα ίδια λάθη 4 φορές. Τον ρώτησα τι είναι κάτι που τον θυμώνει από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό?
0: Here in Britain, as a black man, my parents are from the colonies. So racism is something we face every day. So if anything, it's that thing about having an equal opportunity. It still doesn't exist out there. Maybe that is part of life. And in terms of, you know, these kind of distractions, I guess it's, you know, life is what you make it. That's for me personally, I still face that, yeah. Community and living in my community, yeah. That's why my motto is a happy face, a thumping bass for a loving race. Within our musical community, there are no boundaries, and this is where it starts, and that's what I've been inspired by. And if every day I get up to enjoy music and share with other people who enjoy that music too, outside of that cage, because you still travel the world and you see the things that happen and the injustice. So, you know, it'd be interesting if it was ever equal, which I feel that we are very far from it. But within the realms of our musical community, it is a vibration and a frequency that we all share. And I'm blessed to be a part of that. And if there was any way of addressing the situation, it's about the happy face, a thumping bass for a loving race, soul to soul.
1: Έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία ως μαύρος άνδρας, οι γονείς μου προέρχονται από τις απικίες. Ο ρατσισμός είναι τεράστιος καθημερινά. Αν με τι άλλο, έχει να κάνει με το ζήτημα ίσων ευκαιριών. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί έξω και αυτό με θυμώνει. Αυτό ίσως να είναι ένα μέρος της ζωής μου ακόμη. Και όσον αφορά, ξέρετε, αυτού του είδους τους περισπασμούς, υποθέτω ότι η ζωή είναι αυτό που την κάνεις εσύ. Για μένα προσωπικά ακόμη αντιμετωπίζω αυτό μέσα στην κοινότητά μου που ζω μέσα σε αυτήν. Και γι' αυτό το μότο μου πάντα θα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. Το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, βλέπεις τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι οι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούνται, τι θα ήταν? Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουμε μαζί τις μουσικές μας συχνότητες. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη Γη.
0: But equally it's important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on this.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Cypress Hill και Mellow Manes μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζοντας τα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Έρχεται, θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κήπο Θέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Οι Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision. Με τον Black Lilies, J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να σε J-Lo και να κάνετε τέτοιες δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστής στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους, τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις. 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Στα social media βέβαια. Και στο 210-6066-421 για πιο γρήγορα. Ertheco.gr, διαδικτυακά Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

ΑΕΚ και οι ΑΕΚΕΤΣ του ΑΕΚ. You can't have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο ΑΕΚ. Hit the road jack με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit Road Jack ακούσαμε με Χωσέ Φελιτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, τα παίζουν όλοι και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και συνθεσάιζερ. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Βραζιλία, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφι και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι, δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν που μένουν εκεί στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο.

Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισσιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκισσιστικό.

Service λέει you don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για... Σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το «Άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα». Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο του το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Ιώβε, Ντομένικο Μοντούνιο εδώ στον κόσμο. Κυριακή 14 Ιουνίου, η Φιλοζωική Εθελοντών Παλαιοφαλήρου και Νέα Σμύρνη διοργανώνει στην πλατεία Νέα Σμύρνη ημέρα υιοθεσία. Από τι 10 το πρωί στι 2 το μεσημέρι, 12 δέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει. Δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια. Πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Υποθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο το τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Πολ Μακκάρτνεϊ όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του του Πολ Μακκάρτνεϊ. Σίγουρα θα, όλα τα τραγούδια αρέσουν σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Λέοναρ Κοέν, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιο θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια των Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει. Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπες τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain, αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Και ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα από Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κιάντε μετά να μαζεύτης. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν είστε, μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο Κηποθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο Κηποθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια κανονικά, το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Γκαγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε, και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Μέξικο Σίτι και στο Αζτέκα με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακύρα και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

Γι' αυτό βέβαια δεν το συζητάμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Morgan Wallen παρέα, το τελευταίο τραγούδι, Morgan Wallen παρέα με τη Λέλα Λάγκλεϊ, μαζί του έτο.

Είναι το τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley. Είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country. Αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998 οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Hallyday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιτυχίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεντενή, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γετά, ο οποίος Νταβίτ Γετά δίνει τρεις συναυλίες

αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του, και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade de France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά, ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Jennifer Lopez, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν, με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. Και ακούστηκε και αυτό, παρακαλώ. Αλλά όχι με τον Teddy Swims. Τι σημασία έχει όμως όταν ανεβαίνει απάνω ο Νταβίτ και ήταν να παίξει. Είχε ανοίξει ο George Michael το 7, τους Black Peas το 11, τη Ριάννα το 13. Κάτι λέγεται ότι θα κάνει κάτι με τους Stones. Μη σας φάνηκε περίεργο αν όταν έρθει στην Ευρώπη ο Teddy Swims τον δείτε παρέα δίπλα του.

Όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από τον Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang, το μυαλό και την ψυχή των Cure, που θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα σε λιγότερο από 20 μέρες, σε ένα μήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει. Απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας. Είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, 5 more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο του 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στον Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Και επάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman, τον Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ξέρουμε ότι η Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Ολίβια Ροντρίγκο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής, είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Ολίβια Ροντρίγκο, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Ολίβια Ροντρίγκο είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν γιατί την Ολίβια Ροντρίγκο κατάω αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Αφροκινέτικ από το νέο άλμπουμ των Οικόντιμους, Jungle Brothers, από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από την Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και η πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον Sting. Με τον Sting, ο οποίος Sting το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ότι του αρέσει πάρα πολύ η reggae. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην του αρέσει η reggae μουσική, να μην είχε επηρεαστεί από τον ήχο της reggae, και δεν μιλάω μόνο για το βαθμό και για τον ήχο που είχε φτιάξει ο Bob Marley και οι Scatalites, αλλά μιλάω γενικά για ένα μουσικό περιβάλλον που υπήρχαν από την εποχή των Toots and the Maytals και αργότερα, και φυσικά σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη που έχουν ανοίξει με τον ήχο της reggae και φυσικά με τον ήχο του dancehall και με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν βάλει σήμερα πάνω στη μουσική. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Sting. Ο Sting, ο οποίος από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει καταλήξει, και βέβαια ένας καλλιτέχνης που παίζει 50 χρόνια μουσική, να κάνει από κινηματογραφικά έργα μέχρι μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ως signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ότι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

pas de la franchise. Ah, pas de thune. Écoute ça.

0: Πες εσπες d'enfoiré.
1: Deluxe λοιπόν και No Stress. Και μετά από πολλά χρόνια θα δούμε 1η Ιουλίου. Είναι sold out όμως. Το Μόμπι στην Αθήνα. Έρχεται ξανά.

Μόμπι λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μια και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγε λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λί και λί είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη Σουηδική τραγουδίστρια, καλλιτέχνητα, σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live, βέβαια, με πολύ άριθμους ακροατές, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Live Alive, On Demand, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Cosmos παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Ερτέκο από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Jonathan Jeremiah τον ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο τον Jonathan Jeremiah ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDR Culture Studio Sessions. Think. Στο remix των Synapson.

Καταγερούς Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από 2 με 3 χρόνια οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια, τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική είτε από τη Γαλλία.

Και αυτή είναι η Desiree. Desiree. Σαν πολύ ωραίο remix από μια τραγουδίστρια που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και ανθρώπων. Μιλάμε φυσικά για την Νίνα Σιμών.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο. Leonid and Friends. Και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και η παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στην Κλαουδία Μάτωλα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς από την Αντίκουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το ρασταφάρι όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε του Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr Cosmos
5: Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτή είναι οι Neville Brothers. Ο Άρον Νέβιλ. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Κάρμεν Κονσόλη. Παρέα με την Ορνέλα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμέντο.

ωραίο τραγούδι το Λαπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12 νομίζω, στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι τον έλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που, όπως είπαμε, βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη. Μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Σεντενή, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή, περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράι και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Ακούω όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ πολύ πολύ τυχερή μπορεί να πάνε για καλαμπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, λίγο την ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Άντονι Τσικορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο, μέλος της μπάντας του Miles Davis στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post-John Coltrane μουσικοί. Γεννιέται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

0: Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, did you? Hey, mambo.
1: Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου Ιταλιάνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζοντασάν.

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense μεγάλων 30 χρόνια μουσικής δράσης το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν τρεις μέρες, έγιναν δύο. Λοιπόν, κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο πλήφ αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήσεις για τους Grandation την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό ραπ, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη μέρα αυτή στο ελληνικό ραπ. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε. Δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές του. Δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle

Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολυάριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη Pool with two figures του 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

Έχει ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney. Το πόσο απλός ήταν. Το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες. Ότι ένας καλλιτέχνης δεν θα ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός. Ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα που αγαπούσε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Στη Ζάρα Άγκορ, A Thousand Cases Deep, και καλλιτέχνης και τραγουδίστρια. Εδώ είναι πάρα από με Αλφα Σακλέι. Από το άλμπουμ Take It to the Streets, My Beautiful City.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος λέει Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. This is a skeleton from
4: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτική συνεργασία Τσικορία Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει μεταφορετικά τον Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλα του Τσικορία στο πιάνο. Armando's Rumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Energy. Outer National, Pigeon από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat, Energy.

Τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια, και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz, ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up, με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quero Quero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, The Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα πολύ βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Scholz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα,

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα, η Silverstone. Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίνη Σταγκουράκη. The Mavericks Recuerdos. Μην τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Καγκανονάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

με το οποίο και μεγαλώσαμε. Αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain ή αλλιώς Ludovic Navarre, που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα, DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει αυτό εδώ για τη Mother Africa.

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάννα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί καν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπέμ Κερέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

Bossa Nova. Bossa Nova Covers. Ακριβώς έτσι γράφει ο τίτλος της συλλογής που περιλαμβάνει αυτό εδώ, που έρχεται με τίτλο Cool Music. Στην πραγματικότητα είναι το δεσί των Μορτσίπα.

Η Ezra Collective που εμπιστεύτηκαν πολύ τον Tasty or Not, ο οποίος κάνει μύτη από τη Γαλλία για να ρημιξάρει το κομμάτι God Gave Me Feet for Dancing, το συμπεριέλαβαν στα σεκλάκια που αγάπησαν η Ezra, που εδώ η Yasmin Lacey βάζει τη φωνή της.

Η προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin, παρέα με τον Palov, ο οποίος ρημίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

στο 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ, έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέ είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

Hold Me Tonight που λέει και ο Steve Monite, που έφτιαξε αυτό εδώ για μια Παρασκευή βράδυ όπως σήμερα. Hold Me Tonight από τον Steve Monite.

Ο Winston McCanaff είναι μια ιστορία μόνος του. Εδώ έρχεται μαζί με τους Java. Ένα elementary είναι που σκάει μύτη, εννοείται, στον Νίκο.

Massive Attack επιστρέφουν μαζί με τον Tom Waits αυτή τη φορά για να διευκρινίσουν τις μπότες στο έδαφος. Dangle, dangle, dangle.

τα ωραία στερεπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the light είναι το επόμενο σικλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Αμαντού Μαριάμ και η ορκέστρα τους Σούπερ Βόλτα. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό, τον Palenque Records Power Play, το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη

Οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ. Στα ωραιότερα. Από το Musique de Fête. Dans ce temps que tu peux danser sur les pas.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα, να περάσουμε όμορφα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.